0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ήλιων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια.

0: 877-906-1279.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα βγει.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και μια μεγάλη περιοχή από το Ζωμοκοβίτι. Τρελό καλοκαίρι.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιατί θέλω από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, συννεφιές, μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: μυδί μου.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
4: Δημήτρης Βάσης.

της αγάπης αίματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των νύων. Και ένα από το πρωί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Λαλαλα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM, φωνή των Ελλήνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ελλήνων.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελο Σαγκράτο στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, πίσω Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, πίσω Clifford. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αλλιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Χαμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Τη φίλη ξεχνάτε, δεν μπορεί και τη συγχρόνη των ηχείων των 109 FM στέρεο. Του φίλου και φίλου που θέλουν να ακούνε συνικά. Συνήθω με την απόσταση.

Σιλέστρο. Με ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιά και την Μπούλα μας. Σερβίρας γνήσια αθλητική ελληνική. Είναι γλάτι κλάτες. Το πιπεριλάνι σε μαγεία. Είναι στόχα παϊκιά. Φαγή της καζαρόλας. Καψαλιά και τα. Όλα ηρεμένα πράγματα. Μόνο στο Σιλέστρο. Αυτή η κρίκη με τη δεράνια προσφύγει. 801 κλωρίσο τα αυσκαπή απαμπιόλ. Κάθε τέτοιο βραδί και τζάζ με τον Γιώργο Πετρή. Φιβριβά, ευχαριστή μόσφα. Βέζουν κυκλοφορίες μίστη 25-5-0-4. Γεύση ρατ. Ατόκαθα, αυσμία τους μέριος, τσενιά τους. Κλείς δεύτερο.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo.

0: και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξιαχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμός είναι μερικά από τα προβλήματα. Θα τα λύσουμε αύριο.
1: Ο δείκτης της ορθογράφησης είναι σήμερα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road.

Brontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175

Cleaners και SPA, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πέτρα ερωτική. Καλά κρατή τα μυστικά της.
1: Ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παρθένου και εν αφροπίσαντα, σαυροφέντα δε υπέρ ημών επί Πονίου Πιλάτου και παθώντα και δαφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεχθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνει ελισσόντας την νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωοποιό το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρή και Υιός συνδοσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαρίσαν για των ορφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν τούσαν για των ορφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

0: Συ εκ του μειώντος εις τον ιόνος παρήγες και παραπεσόντας ανέσσας πάλιν και ούκα πέστες πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανήκεις και την βασιλείαν σου. Εχαρίσω την μέλουσαν. Η επέτω των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της η παρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάλσια πτερωτών.
1: Τον επινή

Ομολογητό και πάντως έχουμε τους δικαίους.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ξενοδοχείων, εις υπόσχη την μελημάτων, εις πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών και ονομίαν, εις Παρισίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάδειγμα.

Το δείχνω στον πιστικό σήμερα, γιατί

Είναι

Η σημερινή ημέρα, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, μιας Αγίας την οποία τιμά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας όλος ιδιαιτέρως και η οποία είναι πολύ αγαπητή από τον λαό. Πολλοί πιστοί φέρουν εγκαυχόμενοι το όνομά της. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα. Κατήγετο από την Ρώμη. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί ευσεβείς και κληρονόμησε η Αγία Παρασκευή την πίστη και την ευλάβεια των γονέων της. Έφυγαν όμως σύντομα από την ζωή και έτσι η Παρασκευή μόνη δόθηκε ψυχήτε και σώματι στον Σωτήρα Χριστό. Ζούσε ως μοναχή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και ενδυναμούμενη από την πίστη της και τους πνευματικούς της αγώνες κήρυτε παντού και πάντοτε τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό σε χρόνους που η πίστη εδιώκετο απεινός. Όμως η Αγία Παρασκευή, επειδή είχε βιώσει στα βάθη της υπάρξεώς της τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος ενωμένος με τον Χριστό, να αναπνέει τον Χριστό και να εμπνέεται από τις άβρες του Αγίου Πνεύματος, δεν οροδούσε, δεν δηλιούσε προουδενός, αλλά με το θάρρος που δίνει η πίστη κήρυτε τον Χριστό. Γιατί μια πίστη που κρατείται μόνο για τον εαυτόν μας και δεν προσφέρεται και στους άλλους δεν είναι πίστη που ευαρεστεί τον Θεό. Εάν η πίστη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος του Θεού και εάν αυτό το χάρισμα οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να το καλλιεργούμε, αυτό σημαίνει ότι για την αγάπη του Χριστού οφείλουμε και να το μεταδίδουμε στους άλλους ανθρώπους, να συμβάλλουμε δηλαδή και εμείς στο να ποτίζει το είδωρ της πίστεως το αγιασμένο, τον αγρό της Εκκλησίας, ώστε να παράγονται καρποί πνευματικοί, καρποί αγάπης, πίστεως, ελπίδος, εμπιστοσύνης στον Θεό. Τον αγώνα της Αγίας Παρασκευής, τον μόχθο, την προσπάθειά της, περιγράφει σε πολύ λίγους στίχους το απολυτίκιό της, γνωστό σε όλους μας γιατί ψάλεται συχνά εξαιτίας της ευλαβίας που έχουμε στην μεγάλη αυτή Αγία. Τι μας λέγουν αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που επαναλαμβάνω περικλείουν
την εσωτερική ζωή της μάρτυρος και οσίας Παρασκευής. Την σπουδήν σου, τη κλίση κατάλληλων, εργασαμένη φερόνιμε. Δηλαδή, την προσπάθειά σου την απέδειξες ανάλογη και σύμφωνη με την ονομασία σου. Σπουδή είναι η προσπάθεια, οι αγώνες, η πνευματική. Κλίσεις είναι η ονομασία. Την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πνευματικής ζωής της Αγίας Παρασκευής. Την πίστη, λέει ο ημνογράφος, που είναι ομώνυμη με εσένα. Και γιατί είναι, αδελφοί μου, ομώνυμη η πίστη με την μάρτυρα Παρασκευή? Γιατί η πίστη μας παρασκευάζει, μας προπαρασκευάζει για την άλλη ζωή. Αυτήν την πίστη, λέγει ο ημνογράφος, την κατέστησες μόνιμη κατοικία σου. Ζούσε δηλαδή η Αγία Παρασκευή από την παρούσα ζωή μέσα στο φως, την δύναμη, την χάρη, την ελπίδα της πίστεως. Και ζώντας μέσα στην πίστη, είχε αποκτήσει την βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν θα μπορέσει να νικήσει την ζωή της. Γι' αυτό, όταν ετέθη το δίλημα να αρνηθεί τον Χριστό προκειμένου να σώσει την βιολογική ύπαρξή της, η Αγία Παρασκευή επέλεξε να μείνει σταθερά ενωμένη με τον Χριστό, πιστή και αφοσιωμένη σε Εκείνον, γιατί γνώριζε τι σημαίνει να είναι κάποιος αληθινά ενωμένος με τον Χριστό. Επομένως, η πίστη είναι η κατοικία μας και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή, στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, που ομιλεί για την δύναμη της πίστεως, λέγει τα εξής: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε Θεό». Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού, γιατί αυτός που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, λέγει ο Παύλος, και ότι ανταμείβει όσους τον αναζητούν. Αυτό έπραξε η Αγία Παρασκευή και όλοι οι μάρτυρες στην ζωή τους. Αναζητούσαν τον Θεό μέσα από την πίστη, μέσα από την προσευχή, μέσα από την μετοχή στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την μετάνοια, μέσα από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ακριβώς επειδή τον αναζητούσαν και επειδή ο Θεός δεν πάβει να μας αναζητεί και να αποκαλύπτεται σε όσους αληθινά πιστεύουν σε Αυτόν, βρήκε
η Αγία Παρασκευή τον Θεό της αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον δεν έπαβε να κηρύττει ως τον μόνο αληθινό Θεό, ως τον Θεό που μπορεί να μας σώσει από τον διάβολο, από την αμαρτία και από τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζοντας, μας παραθέτει ένα εκπληκτικό ορισμό της πίστεως, τον οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Η πίστη δηλαδή είναι η εσωτερική πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και η βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Γιατί εάν δεν ήταν έτσι, τότε η σχέση μας με τον Χριστό δεν θα είχε το στοιχείο της πίστεως, το οποίο προετοιμάζει τον άνθρωπο για την αποκάλυψη και την εμφάνεια του Θεού στην ζωή του. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, η ζωή, το ήθος, το μαρτύριο, η ιεραποστολική προσπάθεια, η σπουδή και οι πνευματικοί αγώνες της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου να εμπνέουν και εμάς, ώστε να αποκτήσουμε την συνείδηση ότι η πίστη μας παρασκευάζει, μας προετοιμάζει για να ζήσουμε αληθινά την παρούσα ζωή ως δώρο Θεού, αναζητώντας τον Θεό, και να ζήσουμε ως μόνιμη κατοικία μας μαζί με την πίστη που μεταβάλλεται σε αγάπη και όραση Θεού στην Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο και ατελεύτητο.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

Ευεργέ των μισκονιμών, ότι για την παρούση μέρα και τη ξύωση μας το πρωί στο θανάτο μυστηρίων, ορθωτών ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόου και Παρθένου Μαρίας και πάντων.

Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δώρη.

εξού του Πατρός των Φώτων, και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και

0: Πολλά καλά και ευλογημένα να είναι και τα δικά σας έτη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγω, μεταφέροντας τις ευχές του μακαριωτά του πατρός και επιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου του Δευτέρου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: Πόλης κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
1: Να μην έρθει κανένας με διόροφο παπούτσι ή που δεν του αρέσει η φύση. Να ξέρουν ότι έρχονται σε ένα γνήσιο παραδοσιακό νησί.
2: 80 χρόνια από κάτω καθώς. Εδώ είναι η ζωή μου.
3: Γνωρίζα το Στέν το 1990 και ήρθα να δω το όνειρο του και από τότε κανονίσα για να είναι και το όνειρο μου.
4: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Η εικόνα του κανονικού του ναυαγίου που έχει ζήσει δεν ξεχνάς ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί να ήμουν αθλητικός τύπος, μπορεί να ήμουν γερός, ήμουν γερός. Αλλά μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσα να πάω περπατώντας με τα χέρια κρεμαστός 10 μέτρα. Δεν μπορούσα. Ή θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα είμαι 15 ώρες στη θάλασσα και θα αντέξω. Όμως ο ζόρες σε κάνει και αντέχει.

Λέγομαι Λαγωνικάκης Σταύρος, ήμουν στο ναυάγιο της Φαλκονέρας στο Ηράκλειο και είμαι από τους διασωθέντες. Έχω γεννηθεί στα Χανιά, έχω μεγαλώσει στα Χανιά, ασχολήθηκα στο εμπόριο από 10 χρονών. Όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στην Αθήνα, με στενοπατέρα μου, ψώνιζα τα υλικά για το μαγαζί και γύριζα μετά από την άλλη μέρα ή την παραπάνω μέρα που έκανα τις αγορές. Υπήρχε τότε το Αγγέλικα, το Κατερίνη, το Καδιό, σιλοπρίφτες, τελείως σιλοπρίφτες. Πολλές φορές ζαλιζόμουν μέσα και έλεγα να είχα πνιγεί, έκανα μετό στη βαλέτα και έλεγα να είχα πνιγεί για να ξεκουραστώ. Κάποια στιγμή βγήκε το Φεστός. Μαζί με το Φεστό βγήκε έπειτα και το Ηράκλειο, ένα μαύρο πράγμα, απάνω μια γραμμή άσπρη, μισό μέτρο, ένα μέτρο πόσο ήτανε, και όλο το άλλο ένα μαύρος Δράκουλας. Ήτανε να φύγουμε στις 8 η ώρα, είχε έναν πελάτη, ο οποίος είχε ένα τράκτορα, πελάτη δηλαδή του Ηράκλειου. Και ψυγείο και φορτηγό μαζί. Πήγε στο φουρνέ κατευθείαν, φουρνέ Αλικιανό, φόρτωσε, αλλά επειδή δεν προλάβαινε να είναι στις 8 η ώρα που θα φεύγαμε, πήρε τηλέφωνο τον καπετάνιο ότι θα καθυστερήσω μισή ώρα, περίμενε με. Είχαν εντωμεταξύ ανταγωνισμό. Το Ηράκλειο έφευγε στις 8 η ώρα και στις 8.30 έφευγε το Φεστό. Καθυστέρησε τη μισή ώρα και για να πάει νωρίτερα στο Πειραιά, μόλις μπήκε ο τράκτορας μέσα, το φορτηγό, δεν μπήκε κανονικά κατά μήκος του καραβιού όπως συνήθως μπαίνουνε, αλλά σταμάτησε στις δύο πόρτες. Δεν το στερεώσανε καλά, τις πόρτες δεν πρέπει να τις είχανε δέσει καλά κι αυτές, οπότε με τη θαλασσοταραχή που υπήρχε, το φορτηγό άρχισε να χτυπάει άλλοτε δεξιά, άλλοτε αριστερά. Εγώ επειδή κοιμόμουν ζάλι, με ζάλιζε το καράβι και κοιμόμουν και εύκολα, 2-3 φορές ξύπνησα από κάτι βαρέλια που άκουγα και χτυπούσανε, άλλοτε από τη μια μεριά του καραβιού που πήγαινε και άλλοτε από την άλλη. Το ίδιο ίσως γινόταν και με το φορτηγό, μέχρι που κάποια στιγμή πρέπει να πέταξε την πόρτα και από εκεί βγήκε έξω και αυτή ήταν κατά τη γνώμη μου όλη η αιτία. Την ώρα που κοιμάμαι τώρα στην καμπίνα μου ακούω ένα καμπανάκι, το οποίο νόμιζα ότι είναι αλλαγή βάρδια του πληρώματος. Πού να φανταστώ εγώ ότι είναι συναγερμός και ότι βουλιάζουμε. Αλλά μόνο που ξύπνησα αντιλήφθηκα ότι το κεφάλι μου βούλιαζε, πήγαινε κάτω και τα πόδια μου σηκωνόταν ψηλά. Λέω, μάλλον πουλιάζουμε, κάτι δεν πάει καλά. Και ανοίγω την πόρτα, από εκεί και πτά δεν μπορούσα να περπατήσω για να πάω πάνω στο σαλόνι. Άρχισα μπουσουλώντας, μάλιστα κρατούσα αρκετά χρήματα, τα οποία τα είχα βάλει στο ζλυπάκι μου για να ελευθερωθώ όμως και να γλιτώσω από το ναυάγιο. Τα πέταξα και όσο πολλά λεφτά κρατάς τη στιγμή, τόσο με μεγαλύτερο μίσος τα πετάεις. Διότι τα είχα κάνει με κόπο, πάει ο κόπος μου. Αλλά για να γλιτώσω δεν λογαριάζεις τη στιγμή, δεν λογαριάζεις τίποτα τη ζωή σου. Και φτάνω στη σκάλα και για να βγω από τη σκάλα δεν υπήρχαν σκαλοπάτια. Υπήρχε μόνο η κουπαστή που ανεβαίνεις πάνω, που κρατιέσαι, και κρατήθηκα στην κουπαστή σαν το Νταρζάν χωρίς να πατάνε τα πόδια μου. Βγαίνω στο σαλόνι και εκεί στο σαλόνι συνάντησα τα άτομα από τα οποία τα είχε πάρει η κλίση του καραβιού και πέφτανε στο νερό μέσα. 2 λεφτά να καθυστερούσα ή 1 λεπτό θα με παίρνει και εμένα το νερό. Ακριβώς απέναντι στη σκάλα ήταν η πόρτα εξόδου του σαλόνιου και αρχίζω πάλι κουσουλώντα να βγαίνω. Πριν πιάσω το πλατήσκαλο περίπου 1 μέτρο, γίνεται πίσω σκοτάδι, σβήνουν τα φώτα. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις μέρα
και από εκεί που βλέπεις μέρα με τα φώτα να γίνει πίσω σκοτάδι, τρελαίνεσαι. Και την ώρα σε πιάνει πανικός. Και έτσι πλέον δεν μπορώ ούτε να περπατήσω ούτε τίποτα. Πιάνουμε στο κάγκελο που είναι γύρω-γύρω από το καράβι για να μην πέφτει ο κόσμος, χωρίς να πατάνε τα πόδια μου, και αφού είναι έτοιμο να με βάλει από κάτω το καράβι αφού πάρει τούμπα, πήγα από την πόρτα μέχρι το πίσω μέρος 10 μέτρα, 12 μέτρα, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, χωρίς να πατάνε τα πόδια μου σαν τον Ταρζάν. Φτάνω πίσω στο καράβι και πίσω είχαν πέσει άλλοι προηγουμένως και ακούω τώρα άλλος Γιώργη, άλλος Μανώλη, διάφορα ονόματα, άλλος Παναγία, άλλος Βοήθεια. Έχω δύο επιλογές εγώ για να γλιτώσω. Ή να πέσω με τα πόδια για να μην χτυπήσω κάποιον από αυτούς που είναι στα σκοτεινά και να το σκοτώσω και να σκοτωθώ κι εγώ, ή να πέσω με τα, πόδια. Βουθιά και ο Θεός βοηθός. Και παίζω όσο μπορούσα, σωσίβιο δεν είχα. Ευτυχώς γιατί δεν είχα σωσίβιο και μπόρεσα να απομακρυνθώ και γρήγορα. Δεν έτυχε κάποιος από αυτούς που ήταν στη θάλασσα. Και μόλις έπαιξα την βουτιά και δεν χτύπησα, άρχισα να απομακρύνουμε. Ήξερα καλό μπάνιο και απομακρύθηκα. Για 10 μέτρα παραπάνω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μπορούσα και με το ένα χέρι κρατούσα το κασόνι και με το άλλο την αγκάλιαζα και πιάνα και το κασόνι και την έσφυγα για να μην φύγει. Αυτό γινόταν από το πρωί τα ξημερώματα μέχρι περίπου μία ώρα το μεσημέρι. Κάποια στιγμή την παίρνει το κύμα 5 πόντι από το χέρι μου, 5 και δεν είχα κουράγιο, δεν μπορούσα να πω αυτούς τους 5 πόντους να αφήσω το κασόνι για να την πιάσω να τη φέρω. Την πρώτη φορά μπόρεσα και την έπιασα. Μετά από λίγο μου την ξαναπήρε και δεν μπόρεσα να την ξαναπιάσω. 5 πόντι, 10 πόντι, 15 πόντι, στους 30 πόντους δηλαδή σε τόση απόσταση περίπου, πήγε και μπροστά στα μάτια μου. Αλλά τσίμπτη στην ιδέα πέρασε και από το μυαλό μου ότι σε λίγο θα πνιγούμε κι εμείς. Όμως κρατιέσαι και λες μπορεί να έρθουνε. Τελικά όμως κάποια στιγμή ήρθανε τα καράβια. Εκείνη την ώρα κατοδηθήκαμε από τη χαρά μας. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις να έρχεται ο σωτήρας σου. Μια άλλη υπόθεση, από εκεί που είσαι απελπισμένος ότι θα πνιγείς, να λες πάει θα γλιτώσω τώρα. Από το κρύο μας είχαν δώσει μία κουβέρτα για να μην κρυώνουμε. Αρχίσαμε να τρέμουμε εμείς. Λέμε παιδιά θα πεθάνουμε από το κρύο. Μας φέρνει δεύτερη κουβέρτα, μας φέρνει τρίτη κουβέρτα, τίποτα. Έρχεται ο γιατρός, του λέμε... Λέει παιδιά, το σώμα σας έχει παγώσει τώρα και αρχίζει να ζεσταίνεται. Κάνετε κουράγιο να ζεσταθεί. Όπως και πράγματι μετά από κάποια ώρα ήρθαμε στα καλά μας και δεν κρυώναμε καθόλου. Μας πάει στον Πειραιά. Στον Πειραιά πάρα πολλοί κόσμος, διότι ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Μας βγάζουνε, έρχεται μένα ένας συγγενής μου, μόλις πήγαμε στο σπίτι του, λέω να κάνω ένα μπάνιο γιατί είμαι μαύρος από τα πετρέλαια. Μου λέει η γυναίκα του, Σταυράκη, πάρε το αφρόλουτρο εκεί πέρα, το σαπούνι, ό,τι θέλεις, να πληθείς. Λέω, τι σαπούνι, εδώ θέλω τάι, τότε δεν υπήρχαν τα απορριπαντικά. Λέω, το τάι που πλύνει στα ρούχα, όχι, μου λέει, θα σε κάψει το τάι. Και μου έδωσε το τάι, από ό,τι θυμάμαι, 3 φορές σε τριβόμουν καλά με το τάι, και πάλι έβγαζα τσίτινα, όχι τσίτινα, μαύρα ζουμιά από τα πετρέλαια. Την άλλη μέρα λέω του δικού μου, λέω θέλω να πάω στο νεκροτομείο να δω που έχουν βγάλει τους πνιγμένους. Είχα το κουνιαδάκι μου και ήθελα να δω μήπως είναι μέσα. Πάμε πραγματικά και φτάνω στην αίθουσα και κοιτάζα να δω. Περνώ τον πρώτο, περνώ τον δεύτερο, τον τρίτο, στον τέταρτο, σοκαρίστηκα, δεν είχα κουράγιο να περπατήσω άλλο. Εκόμπλαρα, δεν είχα κουράγιο. Λέω πάμε να φύγω, δεν βλέπω άλλο. Και φεύγω με το αεροπλάνο και έρχομαι στα Χανιά. Ήμουν ο πρώτος που είχα έρθει. Τα Χανιά να ακούνε όλοι και από κάποιον πνιγμένο ή συγγενή ή αδερφό ή πατέρα, και όπου πήγαινα 2-3 μέρες, όπου πήγαινα μπορεί να ήταν 500 άτομα, γεμίζω δρόμους, ήταν πάρα πολλοί και κλείνανε οι δρόμοι όπου πήγαινα για να βλέπουν τον ναυαγμό.

Λοιπόν, όταν ταξιδεύω καμιά φορά με το καράβι, βγαίνω έξω και σκέφτομαι ότι αν μου πούνε ή εμένα ή σε οποιοδήποτε μια, δύο, τρεις, πέντε πολυκατοικίες να του δώσουνε, να τον αφήσουνε στο πέλαγος και θα γυρίσουν σε μια ώρα να τον πάρουνε, όσο και να του τάξουν δεν δέχεται. Και όποιος μας ακούει τώρα, ας το κάνει αυτό το βράδυ, να βγει στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα έξω, πίσω σκοτάει τη θάλασσα και να του πούνε θα σε αφήσουμε και θα γυρίσουμε. Δηλαδή απίστευτα αυτά που αν δεν τα είχα ζήσει, και εγώ τώρα που το λέω και εσύ που τα ακούεις, λες, μα είναι δυνατόν. Κανείς δεν ξέρει τόσο πολλές δυνάμεις που έχει ο άνθρωπος. Όλοι μας έχουμε δυνάμεις, αλλά τις κανονικές τους δυνάμεις ο κάθε ένας ή πολλές ή λίγες θα τις νιώσει μόνο στο ζόρι για να επιβιώσεις. Δηλαδή ο θάνατος είναι γλυκός, ακόμα και ένα που βλέπεις να ψυχομαχάει προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή. Το ίδιο κρατιέσαι και όταν κινδυνεύεις. Το βασικότερο που συμβουλεύω όλο τον κόσμο, είμαστε όλοι περαστικοί από εδώ. Κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Όταν πεθάνεις, συνήθως λένε στους περισσότερους καλός άνθρωπος ήτανε. Όταν θα λένε καλός άνθρωπος είναι, να το λένε πράγματι ότι είναι καλός άνθρωπος. Πάντα μου το είχα αυτό, αλλά μετά το ναυάγιο μου έχει μείνει ακόμα περισσότερο. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Σε όλο τον κόσμο αγάπη.

0: Κυριακή στο χωριό ξανά. Εμείς εδώ σε αυτό το χωριό από τους μήνες αγαπάμε πολύ τον Αύγουστο τον Τριγητή. Γιατί? Γιατί έχουμε μεγάλη ιστορία στο Αμπέλι και στη Σταφίδα. Σας καλωσορίζω στο Χάβαρι της Σίλιδα.
1: Είσαι με εσένα, ναι, κι όλο με ρωτάς.
2: Κυριακή στο χωριό. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το έργο του είναι πολύτιμη εθνική κληρονομιά. Ο ανθρωποκεντρισμός στη ζωγραφική του έχει τις βαθύτερες καταβολές του στο λαϊκό στοιχείο του Πειραιά, όπου γεννήθηκε το 1910. Οι χυμώδεις μορφές στα πορτρέτα και τις συνθέσεις του είναι αντιπροσωπευτικές του λαϊκού φυσιογνωμικού τύπου. Μέσα όμως από τη μελέτη της φυσιογνωμίας και των σωματικών χαρακτηριστικών των συγχρόνων νέων επιχειρεί τη μεγάλη αναγωγή για μια επιβίωση της αρχαίας αισθητικής παράδοσης. Η άποψή του για τη λαϊκότητα δεν μοιάζει με σύνθημα. Είναι πολύ πιο περίπλοκη και βαθιά. Πηγάζει κυρίως από τις διφυείς επιρροές που δέχτηκε, τη δυτική αισθητική της αστικής οικογένειας και τη λαϊκή που μόνος του ανακάλυψε, οδηγημένος από ένα οξύ καθαρό αίσθημα. Σίγουρα, το έργο του κατέκτησε σημαίνουσα θέση στην ελληνική τέχνη και σηματοδότησε καθοριστικά την εξέλιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής. Σήμερα, τα έργα του βρίσκονται στο Μουσείο Τσερούχη, στο διόρυφο της οδού Πλουτάρχου 28 στο Μαρούσι, όπου για πολλά χρόνια ήταν το σπίτι και το εργαστήρι του. Σήμερα εκφράζει...
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: FM 101 ακόμα.
1: Προσεχωρήσε με 16 μήνες και είχα πολύ
0: εγωγή. Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, Χριστουγεννιάτικα τραγουδία και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές το νέο έτος.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pydenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Καλημενιδιάτη, Πετραδάκι, Πετραδάκι.

0: Ψάχνει.
1: Και εσύ Βιθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τα πρωτεύουσα πόλεις που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαόν μου, τον Ισραήλ.

Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, Φωνή των Ονειρών.

0: ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Πάει ο παλιός ο χρόνος.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατο.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ενηρών.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θα πέρασε λίγη ώρα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα, σταλιά σταλιά.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και ευτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά!

Από τα έργα του Ηλία Ανδριοπούλου ακούμε «Άκιστη πρωτοψάλτη». Μην κλαις.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινινών.
1: Μη μου λέτε.
0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μη μου λέτε για αυτήν.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσαλήμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστε και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα από το χέλιδο, Γρηγόρης Βυθικότσης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

Σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελληνών.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

0: Σε.
1: Βασίλης Τσιτσάνης.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ο Μπαρμπαθμάς. Από τα παλιά και ωραία μας τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500-1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα. Για τα FM κύματα 107,7, για το digital στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως στη συχνότητα των subcarrier στο κανάλι 48. Αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουμε επίσης και από το ίντερνετ στη διεύθυνση wpso.com. Για όλες τις απόψεις σας για αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό, για τις επιθυμίες σας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι στο computer WPSO.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

0: φράγκα.
1: Πού είχε φράγκα. Ούτε η Ιδα Φράγκα ήταν οι οικογένειες αυτές οι πιο οικονομικές.
2: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές κοριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos in Greer. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

πάνω κάτω, πάνω κάτω. Να με στεμπείς, να με τρελάνεις, όμως δεν τα καταφέρνεις. Πάνω κάτω κι άνω κάτω, να με κάνεις. Είσαι περίπτωση, μα δεν θα με τρελάνεις.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Να περάσουμε τώρα με τα όμορφα τραγουδάκια μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρης Πανταζής και ό,τι καλύτερο.

0: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Κοντονίρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββα, είναι τα Αποστρέλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Έχω γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

0: δικαιότητα, ο Θεόφροστος το ονομάζει Ρούσκο.
1: Τα Καβουράκια, Μαρινέλα, Καζατζίδης.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidanas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, πίσω Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, πίσω Clugor.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
1: Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Οδηγήθηκα στον βοτανικό κήπο γιατί...
1: Κέτι Γκρέι. Μόνο η καρδιά μου ξέρει.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσιμον τα ψυχάχια τα σώματα από παντός μολυσμούς αυτός του πνεύματος. Και δόησιν μήναν ένοχον και επετάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσι εσύ ανενόχοχη ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της εκουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνεν.

Φιλαρέ του διακόνου μετά των οικείων αυτών, του Ορθοδόξου ημών γένους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και

0: Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως πέρα των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προς εν αγγίση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστεσαι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επιστεινώσε το πνεύμα της χάρης των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.
1: Διά των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού,

και μαθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα τα ορθογραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας που χέστε τέλος, εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον Αλήσα διά των Προφητών. Η Συνία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της εσποτείας σου. Σε αληθεώς, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάδικτος, αείων, ως άφθουσον. Σε και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σε εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν. Εως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσαν, υπερ τούτων, απάντων, ευχαριστούμενση, και το μονογενήσιο και το πνεύματί σου το Αγίου, υπερ πάντων, ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεση και υπερ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των κυρών ημών δέξτε κατηξίω σα και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Κύριε Κυρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, όμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ομολογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, την απάσω πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωή αιώνιον. Ως Αυτόν και πάσαν την, την υπερημών οικονομία πληρώσας την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό παραδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβωνάρτων, εν τες Αγίες αυτού και αφράντης και αμαμήτης και αξίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόνου.

μέση τη λογή ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον ηθιμάς και επί τα προοχήμενα δώρα ταύτων. Και ποιήσον των μενάρτων του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ως την γενέστη της μεταλαμβάνωση εις νύμψη ψυχής, εις άπεση αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα, ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση τη λογή ταύτην λατρείαν, υπέρ των εμπίστη αναπαυσεμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστη τελειωμένου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Με τα καθαρός συνειδότος της άφεσης αμαρτιών και συγχώρηση πλημελημάτων της Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν της Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν της Παρησία της Προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
4: Την καταξία.

Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: δόξαμεν σε βασιλέα τα όρατε, ότι αμέτρητο τόσο δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα, και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντω ιστο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτε ουρανούτεν, έπειδε επί του υποκεντρικότητα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρε έκλειναν ζαχτή και αίματι, αλλά ασύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάδισον κατά την εκάστου ιδιακρίαν, τη πλέωση σύμπλεψον, τη οδηπορούσε συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και ειχτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει.

του μοναξιού κατοικητηρίου και παθρών δόξης βασιλείας, και έλθε εις το αγιάσεμάς, ο άνωτο πατέρα συγκαθήμενο και ο δεμήνα οράτο συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου κυρί, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαού.

Μετά την θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων, για την οποία έγινε λόγος την περασμένη Κυριακή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται την επιστροφή του Χριστού εις την Ιδίαν πόλην, στην πατρίδα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Κύριος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, ανετράφη στην Ναζαρέτ και κατοίκησε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ, η οποία έγινε πατρίδα του εξαιτίας του γεγονότος ότι από εκεί ξεκίνησε την ιεραποστολική του δράση. Εκεί επετέλεσε πολλά θαύματα. Εκεί δίδαξε στις συναγωγές. Μεταξύ αυτών των θαυμάτων υπήρξε και το σημερινό, της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Είναι ένα από τα συγκλονιστικά θαύματα του Χριστού. Ένα από τα θαύματα που μας βοηθούν να εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, συνανεστράφει τους ανθρώπους για να αγιάσει την φύση των ανθρώπων, να την θεραπεύσει, να της μεταδώσει το φως, την αθανασία και την ζωή του, και να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία η οποία συντελεί στο να εκτιμήσουμε τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς στην Βασιλεία του Θεού, και η οποία δοκιμασία μας βοηθεί να εκτιμήσουμε και τα αγαθά που έχουμε στην παρούσα ζωή. Γιατί δεν είναι σπάνιο να θεωρούμε ως κάτι δεδομένο την υγεία, το ότι μπορούμε να κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο και την οδύνη πολλών συνανθρώπων μας, κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο

την ασθένεια της δοκιμασίας της θλίψης, λέγοντας και εννοώντας την αγαπημένη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν, για όλα». Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό στην Καπερναούμ άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν τον παραλυτικό συνάνθρωπό τους. Και πολύ όμορφα λέγει ο Ευαγγελιστής: «Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό. Θάρση τέκνον, αφέοντέσι εαμαρτίες σου». Τι να πει κάποιος? Ο Χριστός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας, επομένως γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων, γνώριζε την πίστη του ιδίου του παραλυτικού και αυτών που τον μετέφεραν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος επιβράβευσε την πίστη αυτών των ανθρώπων, η οποία, αδελφοί μου, και ας το κρατήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, είναι η απάντηση του ανθρώπου στην εμπιστοσύνη που δεικνύει ο Θεός σε εμάς. Ο Θεός δηλαδή μας εμπιστεύεται επειδή μας αγαπά, μας προσφέρει τον Λόγο Του, την ζωή Του, την θεότητά Του, εξαιρέτως το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, ώστε να γινόμαστε θεοφόροι και χριστοφόροι. Και η δική μας πίστη είναι η κατάφαση, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη στην εμπιστοσύνη του Θεού προς εμάς και η προσπάθειά μας να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Θεό σε όλη την περίοδο της ζωής μας, σε ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτήν. Γιατί η εμπιστοσύνη στον Θεό δεικνύει ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στη θέση Του το είδωλο του εαυτού μας ή διάφορα άλλα είδωλα, όπως είναι η φιλοχρηματία και η φιλιδονία. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε στον ζώντα, τον αληθινό Θεό των πατέρων μας, τον Θεό τον οποίο κηρύσσει και αποκαλύπτει η Εκκλησία και με τον οποίον μας ενώνει. Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε κάτι αόριστο και θεωρητικό, σε κάποια ανώτερη δύναμη όπως έλεγαν κάποτε, αλλά πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνας μας ενώνει με τον Θεό της αγάπης, τον οποίο εμπιστευόμαστε γιατί πρώτος μας εμπιστεύεται και τον οποίον αγαπούμε γιατί πρώτος μας αγάπησε και δεν πάβει να μας αγαπά και να προσφέρεται συνεχώς για να λαμπρύνει μέσα μας την εικόνα Του την οποία φέρουμε και δεν πάβει να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε ζωντανά κύτταρα, μέλη του σώματος του Χριστού. Είπε λοιπόν ο Χριστός στον παραλυτικό: «Έχε

θάρρος, παιδί μου. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Έχουμε επισημάνει και άλλοτε, αδελφοί μου, ότι πηγή των αμαρτιών μας, θεμέλιο και έρισμα είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό, όσο περισσότερο απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό από την ζωή του, τόσο περισσότερο και εξουσιάζεται από την δύναμη της αμαρτίας, από την φιλαυτία και τον εγωισμό και τα πάθη που απορρέουν από αυτά. Και τόσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτήν, από το να πιστεύει κάποιος ότι θα είναι ευτυχής, ειρηνικός, γαλήνιος, ισορροπημένος, αμαρτάνοντας. Δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγαλύτερη η οποία να μη οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στον θάνατο και την αποτυχία. Όμως ο Χριστός δεν πάβει να λέγει μυστικά σε κάθε ένα από εμάς: τέκνον, παιδί μου, έχε θάρρος. Εγώ νίκησα την αμαρτία, εγώ νίκησα τον θάνατο, γι' αυτό μένοντας ενωμένος μαζί μου θα νικήσεις και εσύ κάθε μορφή αμαρτίας και κάθε μορφή θανάτου. Γι' αυτό, εάν επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε αυτήν την στιγμή τον λόγο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, σε τούτους τους ταπεινούς μας λόγους θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μία φράση την οποία απίφθινε ο καθηγητής αυτός της ερήμου στους μαθητές του: θαρώμεν δε μάλλον και χαίρομεν αΐ ως σωζόμενοι. Ας έχουμε θάρρος και ας χαιρόμαστε επειδή θα σωθούμε. Και θα σωθούμε γιατί λογιζόμεθα τη ψυχή, ας σκεφτόμαστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ας αποδεχόμαστε ότι ο Κύριος με θυμών εστί, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Εάν αυτό το αποδεχθούμε και αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την δική μας πλευρά για να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είναι ο Χριστός μαζί μας, τότε δεν μπορούμε παρά να χαιρόμεθα και να έχουμε θάρρος, γιατί δεν είμαστε μόνοι στους πνευματικούς μας αγώνες, στις δυσκολίες, στις αντικσοότητες και τις τρικυμίες της ζωής μας, αλλά ο Κύριος με θυμών εστί μας προσφέρεται ολόκληρος, μας δίνει το χέρι του για να μας σηκώσει και να μας λυτρώσει από την κατάσταση την οδυνηρή στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και η Εκκλησία γεμίζει την ύπαρξή μας με την παρουσία του Θεού και την χάρη του. Αυτήν την παρουσία και αυτήν την χάρη έζησαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και είχαν πάντοτε θάρρος, αφοβία και ήσαν χαρούμενοι, ισορροπημένοι και ειρηνικοί. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα,
να ακούομε και εμείς πάντοτε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού, να μας αποκαλεί παιδιά Του, να μας προτρέπει να έχουμε θάρρος, γιατί είναι Αυτός μαζί μας, και να μας διαβεβαιώνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συγχωρούνται γιατί μας αγαπά με μια αγάπη άπειρη, ανίκαστη και ανέκφραστη.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίες ως ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει εκκλησία της ενδόξου του ετόχου και υπερτέρου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισύπεπιθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιος Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Παρεπιστών.

0: αυτόν που και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του, και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μοιριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσευχή.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Η μεγάλη αξία του Ερωτόκριτου, που είναι το ποίημα της αγάπης, όπως λέει και ο Γιώργος Σεφέρης, είναι ακριβώς αυτός ο πραγματικός ύμνος στον έρωτα.
1: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο Earth Cosmos. Στο Ρύπνοπο, ο γάμος είναι τελετουργία. Σε αυτό το απομονωμένο κομμακικό χωριό, οι παραδόσεις δεν ξεχνιούνται. Τα πλυκά συγκεντρώνονται, οι μελωδίες ηχούν, άνθρωποι χορεύουν. Και στο κέντρο όλων, η Γελίνα, η ζωγραφισμένη νύφη, η μεταμόρφωση. Καλώς ήρθατε στο Ρύπνοπο, καλώς ήρθατε στην Γελίνα. Άιντε Βαλκάνια, μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
2: Ποιοι είναι οι σταθμοί στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad?
3: Το Κονγκό. Κοντά μας ο Έλληνας καθηγητής από το Λουμπουμπάσι, Μανώλης Ηλίδης.
2: Το Βερολίνο. Στο στούντιο ο Δόκτωρ Νικόλαος Ρήγας, νευρολόγος παιδοψυχίατρος.
3: Και τέλος το Σαν Φρανσίσκο. Ο Κλέον Σκούρτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έρχεται στην παρέα μας.
1: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
4: Πώς.
5: Τι άλλο να κάνουμε.
4: Να βάλουμε μια ταπισερή.
5: Τι έπαθες.
4: Μια ταπισερή.
5: Τι σου συνέβη.
4: Να βάλουμε μια ταπισερή.
5: Τι είναι ταπισερή.
4: Τα πετσαρία, παιδί μου. Πώς το λένε.
5: Α, δεν πες τα πετσαρία, ταπισερή. Δεν έχεις στο χωριό σου ταπισερή. Όχι, δεν μπορώ τώρα να κάνω να βάλω τα πετσαρία.
6: Ταπισερή.
4: Άκου.
6: Τι.
4: Το έχω.
1: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είναι χαρακτηριστικό της Ελλάδας, είτε το πάρεις από την άποψη με όλα τα κυκλαδίτικα νησιά που έχουν προκλήσια μικρά, που ο κάθε τουρίστας πάει και χτυπάει το καμπανάκι, είτε σε μεγάλους ναούς, είναι χαρακτηριστικός ο ήχος της καμπάνας. Είμαι ο Φώτης Γαλανόπουλος, είμαι καμπαναποιός και βρίσκομαι στην Παραμυθιά της Πρωτείας. Μεγάλωσα εδώ στην Παραμυθιά. Αργότερα σπούδασα στα Γιάννα Χημικό και επέστρεψα πίσω στην επιχείρηση, γιατί στην ουσία είναι κράματα τα μέταλλα που δουλεύουμε, οπότε αυτός ήταν και ο σκοπός που πήγα χημικός, να μάθω λίγο 5 πράγματα παραπάνω στη δουλειά μου. Οπότε επέστρεψα πίσω και ακολούθησα την παραδοσιακή μας επιχείρηση, η οποία ακολουθείται από πατέρα σε γιο κοντά στα 250 χρόνια τώρα πίσω.
1: Πιο παλιά δουλεύαμε εδώ σε ένα χωριό, δεν είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Ουσιαστικά μια παράγκα ήταν. Δούλευε ο πατέρας μου εκεί, δούλευε και ο παππούς μου πιο παλιά από αυτόν. Από μικρό παιδί, από 5-6 χρονών, μέσα στα πόδια εκεί να καλπώνουμε, να κάνουμε, να ρέμπε. Και τελικά έμεινα στη δουλειά, γιατί μ' άρεσε. Και γυμνάσιο που ήθελε ο πατέρας μου να με στείλει, λέω δεν πάω.

0: Οικουμενειακή παράδοση πάνω από 250 χρόνια πίσω. Δηλαδή έχουμε βρει από προγονούς μας καμπάνα το 1803. Τότε οι καμπάνες που δημιουργούνταν, κάθε καμπανοποιός έγραφε και αριθμό τεμαχίου πάνω. Δηλαδή έφτιαχνε μια καμπάνα, έγραφε τον αριθμό 1. Έφτιαχνε τη δεύτερη, έγραφε 2. Εκείνη που είχαμε βρει εμείς έχει μεγάλο αριθμό, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσο είναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι από το 1803 η καμπάνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν άλλα 30 χρόνια πίσω περίπου. Εγώ ερχόμουν από μικρός εδώ πέρα και σαν μικρό παιδί, όταν βλέπεις φλόγγες, όταν βλέπεις πίθες, όταν ακούς θορύβους τεράστιους, τέτοια σου μοιάζει πολύ θεσπέσιο και λες wow. Οπότε κατέληξα εδώ γιατί ήθελα να δω 5 πράγματα παραπάνω και πώς είναι αυτή η δουλειά. Και μετά από ένα σημείο σου γίνεται συνήθεια και σου αρέσει αυτό το πράγμα και το αγαπάς. Δηλαδή δεν μπορείς να πάει οποιοδήποτε να κάτσει πάνω από το φούρνο και να καίγεται και να τρώει 600 βαθμούς όταν πηγαίνεις κοντά. Γιατί μέσα λιώνει σχεδόν 400 βαθμούς το μέταλλο. Όταν πας κοντά να πάρεις με την κουτάλα, ας πούμε, για να ρίξεις κυπριά, τρως 600-700 βαθμούς. Δεν το κάνεις εύκολα. Δηλαδή πρέπει να σ' αρέσει. Δηλαδή το καλοκαίρι όταν έχει 45 βαθμούς όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ μέσα εμείς έχουμε 60-70. Όταν βάζουμε ένα θερμόμετρο στο 1,60 και έχει 60 βαθμούς, στο 1,90 που είμαι εγώ, έχει 80-90 και πιο πάνω φτάνει 150.
1: Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά. Πρέπει να την αγαπάς για να την κάνεις. Έχει μεγάλες θερμοκρασίες, έχει ζέστες, είναι επικίνδυνη. Αν δεν προσέχεις, και όταν ρίχνεις το μέταλλο μπορεί να ψηθείς, και εκεί άμα δεν προσέξεις και ρίξεις κάποια πράγματα μέσα και είναι κρύα και πες το μέταλλο, μπορεί να κάνει μια ομπρέλα και να σε λούσει. Όσο είσαι στη βροχή, έτσι το ίδιο πράγμα. Αλλά μόνο που ψένεσαι. Πιο παλιά ήμασταν κανένα 15 καμπανάδες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουμε μείνει σχεδόν μόνοι μας. Και στην Ευρώπη είναι 5-6-7 χιτήρια όλο. Δεν υπάρχει.
0: Καμπάνα στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν από τα παραδοσιακά επαγγέλματα και υπήρχαν παλιά πάρα πολλοί καμπανάδες, δηλαδή δεκαετία του 80-90 υπήρχαν πάνω από 20 καμπανάδες στην Ελλάδα, οι οποίοι βγάζανε και πουλάγανε καμπάνες. Αλλά εντάξει, είναι ένα επαγγέλμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δεν το κάνεις εύκολα. Και η νέα γενιά κατά κύριο λόγο προτιμάει να δουλεύει από ένα γραφείο, να μην κάνει κάποια χειρονακτική εργασία. Εντάξει, λογικό είναι γιατί δεν θέλει να καταπονείται κανένας τον εαυτό του. Αλλά την άλλη χάνονται δουλειές και εξαφανίζονται δουλειές, οι οποίες είναι πολύ καλές δουλειές και πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές.
1: Δύσκολες δουλειές, πρέπει να την αγαπάς να την κάνεις. Αλλιώς τώρα άμα πω εγώ να πάρω ένα νέο εδώ, αποκλείεται να έρθει. Αποκλείεται να έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί θα έρθει. Όσα και να του δώσεις θα έρθει, θα δουλέψει μια εβδομάδα δυο και θα σου πει ταιριά. Έτσι πάει και εκεί στο φούρνο και αρχίζει και ζεσταίνει και υδρώνει και... και καεί και μια φορά, τέτοια. Έχουμε καεί άσωτες φορές εδώ.
0: Η παραγωγή μας το 60-65% φεύγει στο εξωτερικό. Κατά κύριο λόγο διώχνουμε στα Βαλκάνια, διώχνουμε στις χώρες της Μέσης Ανατολής και σε αφρικανικές χώρες. Στην Αφρική κατά κύριο λόγο είναι οι Ιεραποστολές, οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλο έργο. Φτιάχνουν σχολεία, φτιάχνουν νοσοκομεία, φτιάχνουν εκκλησίες. Οπότε πάρα πολλοί παίρνουν και από εκεί. Στην Ελλάδα, ναοί κατά κύριο λόγο οι οποίοι έχουν κάποιες σπασμένες καμπάνες και θέλουν να αλλάξουν ή θέλουν να ταιριάσουν, να κάνουν αρμονίες, είτε κάποιος καινούριος ναός που θα σηκωθεί.
1: Όλος ο κόσμος, είτε καθολική είναι είτε ορθόδοξη, την καμπάνα ακούει. Και για να πάνε στην εκκλησία και για οτιδήποτε γεγονός συμβεί, την καμπάνα ακούνε.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
3: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.
4: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες, Αντίο φίλε.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ Χούλιαν. Νότις Φακιανάκης, Φόσμουρ.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθειας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, ίσο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλούγορ Largo Road, ίσο Κλούγορ. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»,

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τέπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
3: Κάνει στην πρώτη 47-14, εδώ είναι η δισκοβολία με ένα μεγάλο φαβορί, τον Δημήτρη Παυλίδη, ενώ βλέπουμε και όλους όσοι συμμετέχουν, τον Παναγιώτη Πίτα, τον Γιώργο Χαραμαντά, τον Νίκο Νικολόπουλο, τον Κωνσταντίνο Ζάλτο και αυτός Σφυροβόλος, ο οποίος ενισχύει τον ΠΑΟΚ σήμερα στον δίσκο, ο Κώστας Γεννίκης, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο Θανάσης Παπουλίδης, ο Γιώργος Τρέμος, ο Κωνσταντίνος Μπουζάκης, ο Ιάσον Θανόπουλος, επίσης του Παναθηναϊκού, Αρτέμις Αδαμάκης και ο Δημήτρης Παυλίδης, το απόλυτο φαβορί, ο οποίος έχει κάνει 59-52 στην πρώτη του προσπάθεια. Είχαμε και προκριματικά το πρωί στην δισκοβολία, όπως και στα περισσότερα αγωνίσματα, και βέβαια όπως έλεγε και ο Μιχάλης νωρίτερα, περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα κάνει ο Μήτος Δεντόγλου, που το συζητάγαμε το Μιχάλη όταν κάναμε για πρώτη φορά φέτος το meeting της Λεμεσού από τα στούντιο της ΕΡΤ πάνω στην Αγία Παρασκευή.
4: Για πρώτη φορά κιόλας, έτσι, το συγκεκριμένο meeting.
3: Ήταν ο Μήλτος και εκεί καλός, όπως ήταν σε όλους τους αγώνες, αλλά δεν είχε φτάσει σε αυτό το 8-61 και τον τελευταίο αγώνα του με 4 άλματα μεταξύ 8-48 και 8-61, και έλεγε ότι αυτή θα είναι η καλύτερη μου χρονιά. Και φαίνεται να το τηρεί, να δούμε, θα φτάσει και μέχρι το βλέπουμε εδώ, ο οποίος είναι λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 6 και 20, μείνετε μαζί μας γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε που μπορεί να φτάσει με τον κύριο Πομάσκι.
4: Έκανε μια φόρα πριν από λίγο, ένα πέρασμα που λέμε για να βρει την φόρα του στην βαλβίδα και ήταν ταχύτατος. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, θα τα δούμε κατά τη διάρκεια. Και μετάδοση σήμερα.
3: Υπάρχουν και άλλοι αθλητές που υπόσχονται πολλά πράγματα, και το 800 με τη Δεσπολάρη και την Πλάκα. Πάντα η κατεύθυνση για τη Δεσπολάρη και η Πλάκα έχουν τα δικά τους, τις δικές τους αγωνίες για το ευρωπαϊκό, ενώ βλέπουμε τον Τρέμο να κάνει την δεύτερη προσπάθειά του του Παναξιακού 48-78 στην πρώτη, 37χρονος έμπειρος αθλητής που έχει αρκετά μέτρα κάτω από την ζώνη του. Έχει κάνει ατομικό ρεκόρ 63 μέτρα, αλλά το έχει κάνει πριν 12 χρόνια, το 2014, στην Θεσσαλονίκη.
4: Είναι παλιοσυρά τώρα.
3: Πολύ παλιοσυρά, 51-35 η καλύτερη φετινή του επίδοση. Το πρωί έκανε 48-71, άκυρος και αυτός, δεν είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που έριξε. Οπότε πάμε στον επόμενο αθλητή που είναι ο Κωνσταντίνος Μπουζάκης και αυτός πολύ σημαντικός, 53-52 είναι δεύτερος μέχρι στιγμής ο αθλητής του Ελευθερίου Βενιζέλου από τα Χανιά με προπονητή τον Γιώργο Μίλιο. Έχει φοιτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Νιου Τζέρσι και στο Κάνσας, είναι μαζί με τον Παυλίδη πλέον. Εκεί ο προπονητής ρήψεων είναι ο Ντάγκ Ρέινολτς, ένας πάρα πολύ σημαντικός προπονητής που έχει βοηθήσει και τον Παυλίδη να φτάσει σε μακρινές αποστάσεις το δίσκο του. Και ο Μπουζάκης είναι και αυτός εκεί, ατομική επίδοση 60-20 που έκανε στο Gainesville το 2024. Ένας αθλητής που είναι στα 23 του χρόνια, στα 21 έριξε αυτά τα μέτρα, οπότε περιμένουμε την εξέλιξή του με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για την ώρα βελτιώνεται περίπου κατά ένα μέτρο με το 54-47, αλλά είναι αρκετά μακριά από τον πρώτο Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος είναι το μεγάλο φαβορί όπως λέγαμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 65-11 από πέρυσι που το έκανε, Μιχάλη, στη Ραμόνα.
4: Ναι, οκ.
3: Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι καλύτερη φετινή 64-31, για να πούμε ότι δεν είναι μόνο στη Ραμόνα. Νικητής και πέρυσι ο Παυλίδης με 60-88, να δούμε πού θα φτάσει και φέτος. Αυτός είναι ο Ιάσον Θανόπουλος, ένας ακόμη πολύ έμπειρος αθλητής, δισκοβόλος, ο οποίος είναι στα 32 του χρόνια, είναι από την Τρίπολη. Το ατομικό του ρεκόρ είναι 59-09 που το έχει κάνει στην Πάτρα το 2020, φετινή 53-78 από την Αθήνα το Μάιο στο διασυλλογικό. Άκυρος και αυτός στη δεύτερη προσπάθεια, μένει στο 51-96 και στην τέταρτη θέση. Και ο Αρτέμις Αδαμάκης του Ελευθερίου Βενιζέλου, 51-97 το πρωί. Εδώ έχει κάνει 52-11 στην πρώτη του προσπάθεια. Αυτή είναι αρκετά μεγαλύτερη, έχω την εντύπωση. Το ατομικό του ρεκόρ είναι 58-98 που έκανε πέρυσι στα Βενιζέλια, εντός έδρας θα έλεγε κανείς. Φέτος 56-38 στον πρώτο του αγώνα το 2000, μέσα στο 2026. Έχει 5 αγώνες πάνω από τα 55 μέτρα, οπότε περιμένουμε να περάσει αυτό το όριο αν τα καταφέρει και σε αυτόν τον αγώνα. Θα δούμε σε λίγο και το Δημήτρη Παυλίδη να κάνει την άτος. Ο Δημήτρης
4: έχουν λίγο άνεμο, ευνοϊκό η αλήθεια είναι. Είναι και ζεστή ημέρα σήμερα. Πιστεύω θα το δούμε το 60 σήμερα.
3: Για να δούμε. 52-74 έχει κάνει ο Αρτέμις Αδαμάκης. Ο Παυλίδης έτσι κι αλλιώς έχει κάνει, από τους 9 αγώνες που έχει κάνει, στους 8 έχει ξεπεράσει τα 60 μέτρα. Έτσι είναι. Δεν βάζω μέσα τα προκριματικά τα πρωινά, αλλά θέλω να πω ότι ο χειρότερος αγώνας φέτος που έχει κάνει ήταν 59-92 σε αυτό το στάδιο. Η αλήθεια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που ήταν τρίτος ή δεύτερος, κάτσα το δω αυτό, είχε πάρει την τρίτη θέση. Για πες, Μιχάλη.
4: Ότι τα πλησιάζει. Τώρα και αυτή η βολή φαίνεται να είναι πολύ καλή. Ίσως και λίγο κάτω από τα 60. Να εδώ.
3: 59-50 είναι στο ίδιο επίπεδο με την άλλη. 59-52 η πρώτη προσπάθεια, 59-50 η δεύτερη. Και αφού είδαμε τον Δημήτρη Παυλίδη, πάμε να δούμε και κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

θυμάμαι.

0: Θα κάνω σλούκα.
1: Επιστρέψαμε στο Πανθεσσαλικό, οι προσπάθειες στη δισκοβολία συνεχίζονται με όλους τους αθλητές να έχουν κάνει τις δεύτερες προσπάθειές τους και είμαστε στην τρίτη προσπάθεια. Ο Γιώργος Χαραμαντάς έκανε πριν λίγο 44-43 και βρίσκεται στην ένατη θέση. Αθλητής της Καλύμνου. Ακόμα μία προσπάθεια από τον Νίκο Νικόπουλο, 45-49, ο αθλητής της Αθλητικής Ένωσης Μεσογείων Αμινίας. Και μπαίνει και ο Κώστας Ζάλτος, βλέπω καλά, ναι, του ΠΑΟΚ. Ο αθλητής που τον έχουμε συνηθίσει βέβαια στη σφυροβολία και ενισχύσει τον ΠΑΟΚ εδώ, 42-44. Έκανε ο Ζάλτος την πρώτη του προσπάθεια, 42-24, διορθώνω. Κοντά στα 45 μέτρα αυτή η προσπάθειά του. Ενώ βέβαια να θυμίσουμε ότι σε λίγο, σε 4 λεπτά ξεκινάει το επικοδό των γυναικών. Θα δούμε Κατερίνα Στεφανίδη από φέτος, ξανά την έχουμε δει. Να τη. Με το σύζυγο και τον μικρό, ο οποίος είναι κολλημένος απάνω της, βλέπεις και θέλει τη μαμά του.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίες σκηνές.
2: Ενός.
1: Δεν ξέρω πώς προσπαθήσει να τον δέσει πάνω της και επιδείξει. Πάρα πολύ ωραία τα πλάνα. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας και τον σκηνοθέτη μας, τον τηλέμαχο Κοεντζόπουλο, που είναι... και φροντίζει να παίρνουμε την κατάλληλη στιγμή.
2: Και Κώστας Μιχαηλίδης μέσα για ρόλο στο βαν.
1: Πες και όλους τους υπόλοιπους τώρα, αφού μπήκαμε στο
2: στόλο. Κάπου έχω τα χαρτιά μου.
1: Λοιπόν, μετά το Κώστα Ζάλτο, 44-51 έκανε, ήταν η προσπάθεια που είδαμε νωρίτερα. Ακόμη ένας μη δισκοβόλος στην πραγματικότητα, ο σφαιροβόλος που τον είδαμε και νωρίτερα, ο Κώστας Ογεννίκης, ο Πανελληνιονίκης Δίσκ. Στη σφαιροβολία τα δύο τελευταία χρόνια, μετά τη χθεσινή του νίκη με το ωραίο 19-53, ρίχνει τον δίσκο 47-14 στην πρώτη προσπάθεια. Η δεύτερη ήταν άκυρη και εδώ βλέπουμε σε επανάληψη την τρίτη του προσπάθεια, η οποία είναι στο 49-03. Βελτιώνεται. Παραμένει πάντως πέμπτος για την ώρα. Παυλίδης, Μπουζάκης, Αδαμάκης, Στανόπουλος από πάνω.
2: Κοίταξε, είναι βαθμοί αυτοί, έτσι. Δεν είναι επεξεγέλαση, είναι βαθμοί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για το κάθε σύλλογο.
1: Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο οποίος για την ώρα είναι στην 8η θέση με 45-97. Έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε σε λίγο το επικοντό που ξεκινάει. Σε 7 λεπτά από τώρα το Μίκος με το Μιλτιάδη Τεντόγλου, το Μίλτο Τεντόγλου και όλους τους υπόλοιπους. Και ο Σταματονικολός, πολύ σημαντικός ο αγώνας για αυτόν, γιατί είναι πολύ ωριακά για το Μπέρμιγχαμ. Θέλει μια καλή επίδοση εκεί γύρω στο 7-80, θα είναι αρκετή για να τον εδραιώσει μέσα στους πρώτους 32, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, για το Μίκος, ώστε να είναι και αυτός
2: και πλασάρισμα στις
1: στην αποστολή
2: θέσεις, λογικά. Και πλασάρισμα στις τρεις θέσεις πρώτες.
1: Εντάξει, λογικά θα είναι. Αν πάνε καλά τα πράγματα, ναι, το μπόνους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Φτάνει μέχρι 100 βαθμούς για την πρώτη θέση, γιατί είναι δεύτερης κατηγορίας στο meeting. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Δεν θα μπω στον πειρασμό να την εξηγήσω. Άλλωστε, γι' αυτό υπάρχουν οι εφαρμογές. Για να μετράνε εδώ και οι προπονητές και οι αθλητές. Τους ακούμε...
2: Αυτό γίνεται όλο το χρόνο, χρήσιμο ναι. Προπονητές.
1: Και στις δηλώσεις που κάνουν στην Ευγενία την Γήτα οι αθλητές και οι αθλήτριες. Το ελεκιορούν και ως θες, υπολογίζοντας περίπου το χρόνο του που δεν του άρεσε, αλλά από την άλλη του φτάνει για να είναι μέσα στο στόχο του για τον Μπέρμιγχαμ. Ενώ βλέπουμε και τους αθλητές, είδαμε τον Νίκο Λιμπερόπουλο Νωρίτερα αυτός είναι ο Θανάσης Παπουλίδης.
2: Και κάτι τελευταίο, Χρήστο, χωρίς να υπολογίζει το παράγοντας των αθλητών οι οποίοι θα πούνε τελευταία στιγμή ότι δεν θα αγωνιστώ εκεί. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε.
2: Και
1: τώρα
2: μόνο.
1: Μέσα στους 30, στους 32, στους 36 μπορεί να είναι και κάποιοι αθλητές οι οποίοι να είναι χτύπα ξύλο, αλλά μπορεί να συμβαίνει να είναι τραυματίες.
2: Να δούμε το τρέμος.
1: Θα το δούμε. Ναι. Ο Γιώργος ο Τρέμος είναι τώρα, ο οποίος έχει κάνει 48-78, στην πρώτη του προσπάθεια είναι έκτος για την ώρα. Περίπου εκεί είναι και η επόμενη προσπάθειά του, η τρίτη. Ξαναβλέπουμε σε επανάληψη. Ο Τρέμος, όπως έλεγα, έχει πολύ παλιά, 63 μέτρα επίδοση, κάνει 49-83. Ξέπερνα τον Κωνσταγενίκη, οπότε βρίσκεται στην πέμπτη θέση, και τον Νικολόπουλο και τον Παπουλίδη, ο οποίος νωρίτερα έκανε 46 μέτρα, ενώ βλέπουμε και τα κορίτσια του επικοντό.
2: Κατερίνη Θεοδόρου με το 5.62 από τα Μέγαρα, με 3.85 ατομική επίδοση. Γεωργία Στεφανίδη, η αδερφή της Κατερίνας.
1: Μοιάζουν έλεγα.
2: Λίγο. Πετρούλα Βολτέα από τον Ρήγα Θεσσαλονίκης με 4 ατομικό, 4.95-3.95. Μιλένα Ποστίκα από τα Μέγαρα, 4.15 το ρεκόρ της. Η Μυρτό Κασοτάκη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο με 4.20 ατομική επίδοση. Η δέκατη αθλήτρια είναι η Γενία Μαρία Παναγιώτου, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Αθλής Θεσσαλονίκης, 1908. Αναστασία Ρέτσα, ΑΕ Μεσογείων Αμηνίας Παλινεύς, 4.41 ατομικό, 4.33 φετινό. Αναστασία ακόμη αθλήτρια με το πανελλήνιο ρεκόρ K20, ένα μεγάλο ανερχόμενο ταλέντο δίπλα της συναθλήτριά της Αριάδνη Αδεμοπούλου, με από την Κηφισιά και αυτή 4.54 φετινό. Και φυσικά ως 14η αθλήτρια στον μεγάλο τελικό εδώ, η Κατερίνα Στεφανίδη από τη Φιλοθέη. Θα μπορούσε να πούνε κι άλλα.
1: Ναι, τα λέγει όλα. Θα φτάναμε το βράδυ. Να ξεκινήσουν και με το Μίλτον να λένε.
2: Έτσι, με το απίστευτο 4.91. Έτσι, το πανελλήνιο ρεκόρ, το ατομικό της ρεκόρ, και φετινό 4.48. Όσο έχει και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Βλέπουμε όλες τις αθλήτριες. Νομίζω σας χρωστάμε το ΠΑΛ, την Κυριακή, τη Λισάνδρου και τη Βουζουνάρα. Τις 4 πρώτες αθλήτριες που δεν προλάβαμε να δείξουμε on camera. Να, και η παρουσίαση θα γίνει εδώ στο μήκος των ανδρών. Να, τι όλοι οι αθλητές, Χρήστος Χίτας, Πυγμή, Αριστογείτονας, Γερολιμάτος, Αοφιλοθέης με αυτό το καπέλο το περίεργο, Βασίλειος Μαρτινάκης, Γυμναστικός Σύλλογος Σερών 93, ο τρίτος αθλητής. Ιωάννης Μάριος Μητρόπουλος. Αρίων Πατρών ο Σύλλογός, με το 763 πέρασε με 720. Σωτήρης Δάρας, Όφκα Οδυσσέας Αγίου Δημητρίου. Με το 183, Γιώργος Καλογεράκης από τον Όφη. Το 756. Δίπλα του είναι ο Τζέικοπ Ιβάν Χριστιανόπουλος της ΑΕΚ, το νέο απόκτημα, ο Αυστραλός Ανδρέας Αντωνακόπουλος, Όφκα Δημητρίου, Όφκα Αγίου Δημητρίου Οδυσσέας, Αρσένιος Κουλούρης από τον Παναθηναϊκό με τα 780 ατομικό, Θεόδωρος Κούρος Αθηναϊκός όμοιος αθλητισμό, έχει 7.52 ρεκόρ. Βασίλης Σαλόνης, Αλέξανδρος Μακεδονίας, με ρεκόρ 7.53. Σταμάτω Νικολός, Νίκος. Αομεγάρο με το ατομικό του 8.14 και εδώ αφήνουμε να ακούσετε πραγματικά.
0: Τον 12 από το Ολυμπιακό Σύλλογο Κηφισιάς υποδεχτείτε τον δίσχυσο Ολυμπιονίκη του Τόκιο και του Παρισιού, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον πρωταθλητή Ευρώπης στο Αραμαϊς Μήκος, ανδρώπινο κάτοχο της καλύτερης φετινής επίδοσης στον κόσμο με 8.61 μέτρα, Μιλό
3: Σχολίασε το λίγο, παρακαλώ.
1: Θέλει να τσεκάρει αν έχει κάνει κάποιο λάθος η εκφωνήτρια.
3: Για το πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο Μίλτος Τεντόβλου της Κηφισιάς με το απίστευτο 8.65 ατομικό ρεκόρ και 8.61 φετινό. Ελπίζουμε και θέλουμε να αλλάξει σήμερα αυτό το 8.65.
1: Για ενώ να βλέπουμε και τον Δημήτρη Παυλίδη να κάνει τη δική του βολή στη δισκοβολία. Ψάχνει τα 60 μέτρα, 59-52 στην πρώτη προσπάθεια, 59-50 εξαιρετικά σταθερός, αλλά θέλει να ξεφύγει λίγο προς τα πάνω. Βεβαίως δεν έχει πίεση, είναι μεγάλη διαφορά του από τον δεύτερο, είναι 5 ολόκληρα μέτρα, οπότε οδεύει για ακόμη μία πανελλήνια νίκη, περιμένοντας να δούμε την επίδοσή του. Να πω ότι ο Νίκος Σταματονικολός είναι εκτός αυτή τη στιγμή στο ranking, 1130 βαθμούς, το όριο είναι περίπου 1135, θέλει να κάνει με απλά μαθηματικά 770 και πάνω και να είναι τουλάχιστον δεύτερος για να είναι εξασφαλισμένος. 58-43 ήταν η βολή του Δημήτρη Παυλίδη, αλλά βέβαια υπό όλες τις αιρέσεις που αναφέραμε νωρίτερα, ενώ γίνεται και παρουσία στη σφαιροβολία. Η Μαρία Σκότη από την αναγέννηση Πεύκης, θα πούμε και όλες τις υπόλοιπες, 20χρονη που κάνει έπταθλο, η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Και σήμερα
3: άλλα χρώματα όμως.
1: Άλλα χρώματα, έχει φτιαχτεί διαφορετικά.
3: Ενδιαφέρον.
1: Πήρε τη δεύτερη θέση στο ακόντιο.
3: Με μεγάλη βολή.
1: Μεγάλη βολή στο τέλος. Ατομικό ρεκόρ έκανε η Ντραγκομίροβα με ένα 50-79. Η Μαρία Ανδρεάδη και η Μαρία Μαγκούλια, η οποία έκανε φέτος 17-0-0.
3: Βελτιώνεται σταδιακά, βελτιώνεται Μαγκούλια. Μήκος, να ξεκινήσουμε και λίγο με το Μήκος, με τον αριστογείτονα Γερολιμάτο. Βλέπουμε στις οθόνες μας από την Φιλοθέη, νεαρό σε ηλικία 18 ετών, ένα άλμα κοντά στα 7 μέτρα, έχει ατομικό 7.40, φετινό πέρασε στον προκριματικό με 7-18, νεότερος αθλητής τελικού, ένα από τα νέα πρόσωπα του ελληνικού μήκους, παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους άνδρες εδώ της χώρας. Κοιτάξτε το πατημά του μακριά από την Βαλή, θα χάσει γύρω στα 20 εκατοστά, 20-22. Ενώ ανήκει ακόμα στην αναπτυξιακή κατηγορία, αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του αυτός ο αγώνας. Βασίλειος Μαρτινάκης από τις Σέρες στα 28, έχει ατομικό 7.70, έκανε 7.18 στον προκριματικό. Χάλκινο στο κλειστό, είχε επιδείξει τότε 7.67, πέμπτη θέση στο βαλκανικό του κλειστού το περσινό. Ένας αθλητής που έχει συνδέσει την πορεία του με τις Σέρες και το σύλλογο να είναι ένα καλό άλμα, με προπονητή τον Σπύρο Παπαδόπουλο, είναι από τα πλέον σταθερά στελέχη του συλλόγου στα άλματα. Πολύ καλό το πάτημά του, τα ψαλίδια στον αέρα κάτω από τα 7.5, για να δούμε πόσο θα κάνει εκεί κοντά στα 7.5, τέλος πάντων είναι τα το άλμα το συγκεκριμένο.
1: Έχεις καθόλου τον αέρα, Μιχάλη, τι είμαστε?
3: 39 με συν 0,7.
1: Είναι θετικός και σήμερα, γιατί πηγαίνουμε τώρα στο αντίθετο σκά μας σε σχέση με χθες.
3: Αυτός είναι ο Ιάννης Μάριος Μητρόπουλος, από τον Αρίων Πατρών, στα 19 του. Ένας νεαρός αθλητής, με ατομικό 7,63. Νομίζω ότι ήρθε πολύ κοντά, δεν είναι άκυρο το άλμα, είναι έγκυρο, να το, οριακό. Έκανε πολύ γρήγορα τους τελευταίους διασκελισμούς εδώ, προτελευταίο, τελευταίο, πολύ ωραία, όμορφα, εμένα μου φάνηκε λίγο κοντά, αλλά στο μήκος αυτό πρέπει να γίνεται. Από την Πάτρα αθλητής με τον Κωνσταντίνο Κούσια, προπονητή Βαλής Ελλάδας στην κατηγορία K20, εδώ ξεκινάει με πρά 22. Να ο Σωτήρης Δάρας από τον Όφκα Οδυσσέα, 20 χρονών στα 21, με ρεκόρ 7-37, πρώτη προσπάθεια. Ένα άλμα πάνω από τα 7 μέτρα. Έκανε 7-23 στον προκριματικό. Το προπονεί η Δέσποινα Παπαβασιλάκη, το πάτημά του. Καλό, όχι τέλειο, αλλά καλό. Βρήκε βαλίδα. Ωραία, κλείνει το τελευταίο διασκελισμό. Μικρός, γύρω στα τα 15, τα 20. Για να δούμε, μια Παπαβασιλάκη, το πάτημά του. Καλό, όχι τέλειο, αλλά καλό. Βρήκε βαλίδα. Ωραία, κλείνει το τελευταίο διασκελισμό. Μικρός, γύρω στα

0: 56 ρεκόρ, ήρθε με 7-23 με αγωνιστικό υπόβαθρο από τα σύνθετα αγωνίσματα. Δεν προέρχεται αποκλειστικά από την εξειδίκευση του μήκους. Έχει σημαντική εμπειρία από τα σύνθετα. Είδατε το πάτημα. Ίσα που βρήκε την βαλβίδα από το 10ο δηλαδή. Έχει δουλέψει δρόμους, έχει δουλέψει εμπόδια, άλματα, ρήψεις, τα πάντα. Αυτή η πολύπλευρη της προπονητική βάση έχει προσφέρει δύναμη, ταχύτητα, συντονισμό, εμπειρία. Εδώ 6-91. Αυτοί είναι οι άλτες του ύψους, η παρουσίασή τους. Μετέχουν 12 αθλητές, ο Βαρβίας, ο Μανουήλ Κατσμακτσίκ, Κάιπης, ο Ρούσος, ο Ιάσονας από την Φιλοθέη με 2 μέτρα ρεκόρ από το φετινό. Χρήστος Αλεξόπουλος, ΑΕ Μεσογείων, Αμηνίας, ο Παλινεύς, έχει 2... Γιώργος Μανολόπουλος της Κηφισιάς έχει 2-11, ατομικό 2-0-9 φετινό. Ιωάννης Αγάπης, Ηρακλείου Κρήτης και αυτός στο 2-11. Ο Μανολόπουλος έχει 2-13, συγγνώμη. Ο Αγάπης έχει 2-11, όπως και ο Παπα Οικονόμου εδώ, ο Βασίλης από τον ΜΕΑ Τρίτων Θεσσαλονίκης. Λοΐζος Χρυσοστόμου, Ολυμπιακός. Με το 2-19 αθλητής του Φώτη Στεφανή, ο Τόνης Μέρλος, ο πρωταθλητής μας από τον ΠΑΟΚ με το 2-27 το ατομικό του απόλυτο από το κλειστό στίβο στον ανοιχτό 24-2-20 και ο Αντρέα Μίτα από την Πρέβεζα με 2-26 και σε ανοιχτό και σε κλειστό στίβο, μια πολύ ωραία μάχη και ο αθλητής ποιος αγωνίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Να, και εδώ η λίστα συμμετοχών των αθλητών, 12 στο σύνολο. Θέλουμε να δούμε σίγουρα μια πολύ ωραία μάχη με το Μέρλο, με το Μίτα, με το Χρυσοστόμου επίσης που αγωνίζεται το Κύπριο για τον Ολυμπιακό, και γιατί όχι και τους υπόλοιπους αθλητές, όπως τον Αγάπη, τον Παπαϊκονόμου, τον Μανολόπουλο, τον Αλεξόπουλο. Θέλουμε να δούμε ψηλά άλματα. Λείπει όμως εδώ, δεν αγωνίζεται ο Χάρης ο Αλιβριζάτος. Ήθελες να πεις κάτι για το Χάρη?
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ο Χάρης που λείπει. Όπως η Μαρία η Ραφαηλίδου είπε, είναι η κήτρια στη σφαίρα. Η Ιουλιάνα Ρούσου, γιατί αύριο φεύγουν για το Γιουτζίν, για το Ρέγκον, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20, ήταν αδύνατο να συμμετάσχουν και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε.
0: Μόνο
1: τα
0: η
1: Εύελη
0: Μητροπούλου θα αγωνιστεί σήμερα, ένα γρήγορο πέρασμα και φεύγει για Γιουτζίν. Στο μήκος.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να, μάλιστα, ωραία. Πάμε λίγο στην σφαιροβολία για να δούμε μερικές από τις προσπάθειες. Είμαστε η Ανδρεάδη και η Αραμπατζή έχουν κάνει άκυρες. Είδαμε την Ανδρεάδη και τώρα η Μαρία Μαγκούλια. Η Μαρία η Ραφαηλίδου είχε νικήσει πέρυσι, η οποία δεν είναι σήμερα εδώ, οπότε ανοίγει ο δρόμος για την Μαρία Μαγκούλια να διεκδικήσει μια νίκη σήμερα, να επιβεβαιώσει και αυτό το ατομικό ρεκόρ το οποίο έκανε των 17 μέτρων. Η πρώτη προσπάθεια είναι χαμηλή, νομίζω ότι την έχει βγάλει άκυρη, δεν μέτρησαν οι αθλητές. 14, οι κριτές 14-62 έκανε το πρωί. Βλέπουμε εδώ την 26χρονη από την Κάλυμνο. Το Μάιο έκανε αυτό το ατομικό ρεκόρ με 17 μέτρα. Είχε κάνει επίσης 16-88 στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας ότι είναι σταθερή στις ψηλές βολές. Να δούμε πώς θα τα πάει στην συνέχεια. Τραγκομίβροβα έχει κάνει 14-84 στην πρώτη της προσπάθεια, οπότε είναι μπροστά για την ώρα, ενώ βλέπουμε τη λίστα για την πρώτη κούρσα του απογευματινού προγράμματος, που είναι η πρώτη τελική σειρά στα 200 μέτρα. Το χαμό τον περιμένουμε στη δεύτερη σειρά, έτσι μας είπε η Ραφαέλα Σπανουδάκη Χατζηρίκα χθες, ότι όπως είδατε αυτό που είδατε, το πολύ σπάνιο γεγονός να είναι ισόβαθμες οι αθλήτριες στην πρώτη θέση, αλλά πάμε
0: στο Σταματώνικολό, στην πρώτη του προσπάθεια.

0: έμεινε λίγο πίσω, έμεινε. Το ξέρει, να το φαίνεται, το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Καλό είναι το πάτημα, είναι πολύ καλό. Ξανά εδώ, προτελευταίο, τελευταίο, γρήγορο, ψαλίδια εδώ όμως. Στην προσγείωση δεν είναι ευχαριστημένος. Θα δούμε πόσο θα μετρήσει. Λογικά θα περάσει την πρώτη θέση. Και φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου έτοιμος για το πρώτο του άλμα, για την πρώτη του πτήση σήμερα. Όλοι εδώ αναμένουν τον Έλληνα πρωταθλητή να μαγέψει για μία ακόμη φορά στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο 8χρονος, 8-61 φετινό, κυνηγάει μεγάλες επιδόσεις και σήμερα. Έφυγε για την πρώτη του προσπάθεια. Για να τον δούμε. Και είναι μεγάλο το άλμα, είναι μεγάλο και ξεκινάει εντυπωσιακά ο Μίλτος Τεντόγλου. Και μάλιστα χαλαρός, με 1,1, δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό είναι το πάτημά του. Και ωραία τεχνική, πολύ πολύ γρήγορος, είπαμε και νωρίτερα. Από τα δοκιμαστικά του φαινότανε, φαίνεται σε τι κατάσταση είναι. Και ξεκινάει με 8.52. Φίλες και φίλοι, έχουμε σήμερα να δούμε απίστευτα πράγματα από τον Μίλτο Τεντόγλου. Μείνετε εδώ, παρακολουθήστε τι έχει. Νομίζω όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Αυτά που έχει στο κεφάλι του, αυτά που έχει στο μυαλό του για σήμερα.
1: Θέλει 8.67, το θέλει.
0: Άμα είναι να κάνει ένα τέτοιο άλμα θα κάνει πάνω από 8.70, πίστεψέ με. Είναι σε θέση, είναι στην κατάσταση. Ελπίζουμε να το δούμε, μακάρι. Για όλους και για τον ίδιο να πάρει αυτό το στοιχειωμένο ρεκόρ.
1: Επειδή έχω μπροστά μου και το... τα αποτελέσματα, ο Σταματονικολός 7.53 νωρίτερα, έτσι επειδή
0: θα το δώσουμε και αυτό.
1: Μπήκαμε λογικά, έτσι δυναμικά με τον Μίλτο, ο οποίος είναι φοβερός, είναι καταπληκτικός. Τι να πει κανείς για τη φετινή σεζόν.
0: Η ελαστικότητα, η πλαστικότητα που έχει στο διάδρομο, στις κινήσεις του, όλες. Χίτας, δεύτερη προσπάθεια, έγκυρος 7.59, νάτος. Ο Χίτας, ο οποίος θέλει να πλησιάσει και το ρεκόρ του 7.69. Θα δούμε σήμερα ένα πολύ ωραίο μήκος και ξέρεις γιατί. Γιατί όλοι οι αθλητές σήμερα εδώ αγωνίζονται με το είδωλό τους, με το είδαλμά τους, και θέλουν να δώσουν και αυτοί τον καλύτερό τους εαυτό.
1: Λογικό.
0: Αριστογείτονας Γερολιμάτος, δεύτερη προσπάθεια. Στα κοντά στα 7 μέτρα από τη Φιλοθέη, για να δούμε. Ίσα που βρίσκει βαλβίδα. Θα κυνηγήσει, έχει τουλάχιστον μια ακόμη προσπάθεια, έτσι. Αν και σήμερα νομίζω το μήκος θα πάει πολύ ψηλά.
1: Πάμε στα 200 μέτρα στην πρώτη τελική σειρά. Σοφία Σωτηρία Κωνσταντινίδου του Ερμή Σιλίου στην πρώτη, στην 8η, στον 8ο διάδρομο. Μαρία Μιστακίδου στον 7ο. Θα τις δούμε και από κοντά. Υποπτεύομαι κάποια στιγμή. Εδώ είναι η Λικούδη, η οποία βρίσκεται στο 4ο διάδρομο από τον Παναθηναϊκό. 23χρονη, 25-44, η Σοφία Σιμεωνίδου, 19χρονη που έκανε το πρωί 25-34, 25-21 του Μικό. Η Σοφία, η Ελένη Φωκαΐδου του Πύρου Δήμα, 20χρονη που έκανε 25-57 στον προβληματικό ατομικό 24-94. Η Μαρία Χατζημιχαηλίδου του Άρη με ατομικό ρεκόρ το πρωί 25-61. Να πω και τις υπόλοιπες. Η Ήβη Φάνη Σενκάλα είναι στον 5ο διάδρομο, η Βασιλική Καντερέ στον 6ο, η Μαρία Μιστακίδου στον 7ο και η Σοφία Σωτηρία Κωνσταντινίδου στον 8ο. Η Μιστακίδου ήταν η νικήτρια στην πρώτη τελική σειρά των 100 μέτρων χθες και βρίσκεται στον 7ο διάδρομο. Η Βασιλική Καντερέ την είδαμε χθες να είναι έκτη στα 100 μέτρα στην πρώτη τελική σειρά. 25-32 από τη Σενκάλα το πρωί. Έφυγαν από τον τέταρτο διάδρομο η Λικούδη, ξεκινήσει δυνατά, αλλά και η Σοφία Σημεωνίδου και η Φωκαΐδου. Να δούμε, μπαίνουν αρκετά κορίτσια, ενώ η Μαρία Μιστακίδου είναι μπροστά για την ώρα, προσπαθεί να κρατηθεί. Η Μιστακίδου, όπως και χθες στην πρώτη τελική σειρά των 100 μέτρων, θα πάρει και εδώ την νίκη με 25-01. 25-21 έκανε το πρωί, 25-01, και μάλιστα με ελαφρώς αντίθετο άνεμο, σχεδόν άπνοια 0,3. Έχει πάρει την πρώτη θέση σε αυτή την πρώτη τελική σειρά. Βγαίνει πρώτη στην ευθεία και κρατιέται, παρά την πίεση που δέχεται από τη Βασιλική Καντερέ που είναι στον έκτο διάδρομο, και από τον τρίτο διάδρομο την αθλήτρια, την Σοφία Σημεωνίδου, τη Καλλιθέα Σταύρου και Μοσχάτου, 19χρονη, που βγήκε, ήταν δεύτερη εν τέλει. Εδώ βλέπουμε τη Μαρία Μιστακίδου του άθλου Κερατσινίου, που έτρεξε πολύ ωραία και σήμερα το απόγευμα όπως και χθες. Ένα νέο κορίτσι 19 ετών. Τη βλέπουμε εδώ. Και πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Και το ρεύμα είναι το

0: Sponsors Village. Το Πανθεσσαλικό Στάδιο έχει φορέσει τα γιορτινά του και σας υποδέχεται στο Στοίχημαν Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Η Ergo, Κοσμοτέ Τέλεκομ, Φάγε, Στοίχημαν, Ντάτσια, Αύρα και Οσέγας σας περιμένουν στο Sponsors Village με διαδραστικές δράσεις, παιχνίδια, δώρα και πολλές μοναδικές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Ελάτε να ζητήσετε την εμπειρία.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Λοιπόν, βλέπουμε τα αποτελέσματα της πρώτης τελικής σειράς στα 200 μέτρα. Η Μαρία Μιστακίδου με ατομικό ρεκόρ 25 ακριβώς. Σοφία Ιωσιφίδου επίσης με ατομικό... Σημεωνίδου διορθώνω επίσης με ατομικό ρεκόρ 25-20. Σενκάλα 25-26. Η Καντερέ 25-29 ατομικό και για την Σοφία Κωνσταντινίδου με 25-30. Φωκαΐδου 25-54, η Ανδριάννα Λικούδη 25-61 και 25-69 για την Μαρία Χατζη Μιχαηλίδου. Αυτά συνέβησαν, σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη τελική σειρά για τα 200 μέτρα των ανδρών, αλλά πάμε και πάλι στο μήκος. Ο Αρσένιος Κουλούρης του Παναθηναϊκού, ο ένατος αθλητής που αγωνίζεται σε σειρά, γεννημένος του 2007. Ένας πανύψηλος αθλητής και ένα 96. Έχει 7.80 ατομικό ρεκόρ από την Κέρκυρα. Ο αθλητής Ελλάδας ΚΑΠΑ 20 στο μήκος θα γράψει 7.69. Και περνάει στην δεύτερη θέση πίσω από τον ομίλητο του Ντόγλου, το φανταστικό 8.52 στο ξεκίνημά του. Ήταν άκυρος ο Κουλούρης στην πρώτη, εδώ γράφει 7.69. Είπαμε έχει 7.80. Αυτοί είναι οι αθλητές που μετέχουν στο μήκος. Και αυτοί είναι οι αθλητές που βλέπουμε σε πολύ λίγο θα αγωνιστούν στην πρώτη σειρά στα 200 μέτρα των ανδρών. Η πρώτη σειρά, ο τελικός εδώ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Συνδυάζει αθλητές με μεγάλη εμπειρία, ανερχόμενους σπρίντερ και δρομής 400. Για να τους δούμε. Αυτό είναι. Είδαμε τον Μπούμη, είδαμε τον Διονυσόπουλο από τον Όφκα Οδυσσέα, το Σινοεμπέογλου από το Σάκο Λεγίου Αθηνών, στον πέμπτο διάδρομο, Αναστάσης Μαργελής από το Κερατσίνη στα 22 του, Γιώργος Ασπραδάκης, Αστέρας 1990, 19χρονος αθλητής, στο από το τρίτο διάδρομο, Αλέξανδρος Κουτσούπας από τα Ιωάννινα, ο νεαρότερος αθλητής στα 17 του χρόνια. Εμμανουήλ Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μακεδονίας, ο σύλλογος στα 23 του χρόνια, έχει 21-37. Και Αλέξανδρος Κοκκίνης από το Δρομέα Θράκης στα 41 του, παρακαλώ, γεννημένος 13 Ιουνίου του 80. 5 από την Αλεξανδρούπολη, εκείνη προπονητική του βάση με μέντορα του Μιχάλη Αναγνώστου, γεννημένο στην Αθήνα. Μπράβο, το Κουτζιάμι δεν το φτάνει.
1: Εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη από πολύ μικρός, από τα 8 του χρόνια. Ασχολήθηκε με το Στίβο, Τεφά και ούτω καθεξής. 20 Χριστοδούλου, Κουτσούπας, Ασπραδάκης, Μαργελής, Εμπέογλου, Διονυσόπουλος και Μπούμης. Έφυγαν οι αθλητές. Εμπέογλου αρκετά γρήγορος, όπως και ο Μαργελής, στο 5 και στο 6. Βλέπετε ο Εμπέογλου θα μπει πρώτος στην τελική ευθεία. Ακολουθείτε από τον Μαργελή. Μαργελής, Εμπέογλου και Μαργελής στο 1-2. Και θα τερματίσουν έτσι με 21-76. Θα δούμε όμως και τι Θα βγει το αποτέλεσμα. Να και ο Μίλτος Τεντόγλου στη δεύτερη του προσπάθεια. Έτοιμος για ένα ακόμη πολύ μεγάλο άλμα. Για να δούμε. Και αυτό πολύ μεγάλο. Δεν το βάζει κάτω σήμερα. Θέλει να φύγει με το πανελλήνιο ρεκόρ. Θα πάρει το χειροκρότημα του κόσμου. Κοιτάξτε πόσοι έχουν μαζευτεί σήμερα. Και καλύτερο το πάτημα από πριν. Θυμίζω 8.52 νωρίτερα στην πρώτη προσπάθεια.
2: Αυτό ήταν πολύ κοντά, Μιχάλη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ναι, καθαρά. Του Χίτα το άλμα.
2: Το άλμα, ναι, ναι, το μετά. Μάλιστα.
1: Βλέποντας ξανά και το 200, την πρώτη κούρσα από τις δύο Εμπέογλου. Κοιτάξτε πως μπαίνει. Πρώτος στο τελευταίο κατοστάρι. Διατηρεί την ταχύτητά του, το ρυθμό του για να πάρει την πρώτη θέση. Με 21.75 κάνοντας καλύτερη φετινή επίδοση. Ο Μαργέλης του Κερατσινίου 21.89 ισοφαρίζει το ατομικό του ρεκόρ. Ο Ασπραδάκης στην τρίτη θέση τερμάτισε από το τέταρτο διάδρομο με 22.11, όσο και ο Εμμανουήλ Χριστοδούλου, αλλά μέτρησαν και τα επίσημα αποτελέσματα με χιλιοστά, 5 χιλιοστά γρηγορότερο ήταν ο Ασπραδάκης από τον Χριστοδούλου. Στην τρίτη και τέταρτη θέση με τον Κύπριο εδώ, Διονυσόπουλος, Όφκα Αγίου Δημητρίου 22.13, ο Μπούμης από τον Εφηβοχή 22.16 έκτος, Κουτσούπας 22.23 και 22.49 ο Κοκκίνης που έτρεχε στον πρώτο διάδρομο. Συνεχίζουμε με το μήκος των ανδρών. Παντονακόπουλος δεν μπορεί. Όχι, δεν είναι ο Παντονακόπουλος. Δεν να κάνω λάθος. Ο Μαρτινάκης είναι. Να και τα αποτελέσματα της δισκοβολίας.
2: 62-09, ο Παυλίδης, ο Μπουζάκης είναι στο 54-47, ο Αδαμάκης 53-88, ο Ιάσον Θανόπλος τέταρτος με 52-82, εκκρεμούν, όχι, ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες, ναι, ο Τρέμος 50-05, ο Κώστας ο Γενίκης 49-03, ο Νικολόπουλος πιο κάτω με 46-37, ο Παπουλίδης 46 και όλοι οι υπόλοιποι αμέσως μετά. Ο Παυλίδης ακόμη ένα αγώνα πάνω από τα 60 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, 62-09, τρίτος πανελλήνιος τίτλος.
1: Ο Μητρόπουλος στην τρίτη του προσπάθεια βρίσκεται έκτος, έχει 7-46 από τη δεύτερη του προσπάθεια με 1,5 μέτρο θετικό άνεμο. Εντός ορίων δηλαδή, ξανά καλό το πάτημα. Θέλει εκεί 1,5-1,7, ακόμα και το 1,5 λέει θα τον βοηθήσει στο μέγιστο τον Τεντόγλου για να κάνει το...
2: Κρίμα, όπως και στα δρόμια που είχε πάρα πολύ άνεμο.
1: Καλά, και είχε και αυτό πάνω από 4,5, έτσι. Τώρα δεν έχει 2,5. Εκνευρίζει
2: πάρα πολύ το Μήτο, γιατί είπε και χαρακτηριστικά, ενώ βλέπουμε 6,92. Είπε χαρακτηριστικά ότι όταν έχεις θετικό άνεμο είναι σαν να μην πηδάς, γιατί δεν μετράει τίποτα. Ναι, ναι. Τον ενδιαφέρει η επίδοση γιατί η νίκη λίγο πολύ, ξέρουμε ότι είναι δεδομένη.
1: Σωτήρης Δάρας από τον Όφκα Οδυσσέα. Έχει μείνει πιο πίσω. Είναι στη 10η θέση με 7-16 και μάλιστα με 2,2 ευνοϊκό από την πρώτη προσπάθεια. Ήταν στη δεύτερη άκυρος και εδώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να... Για να δω. Α, είναι έγκυρος. Οριακό αλλά έγκυρο. Μετράει με σχεδόν άπνοια. Να δούμε πόσο θα μετρήσει. Και μετά το επίσημο του αποτέλεσμα θα πάμε και σε ένα διαφημιστικό για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Σωτήρης Δάρας περιμένει να μετρηθεί για να δούμε. 7.28 βελτιώνεται. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

στο Κολούλαιο. Καλή επιτυχία. Θα πάει και στο παγκόσμιο μάστερ της Σεούλ και Ιταλίου. Ωραία. Καλή επιτυχία.

0: Επιστρέψαμε στο Πανθεσσαλικό την κατάλληλη στιγμή για να δούμε την τέταρτη προσπάθεια της Αναστασίας Ντραγκομίροβα. Έκανε 15-33 και είναι δεύτερη, ένα εκατοστό πίσω από τη Μαρία Μαγκούλια που έκανε 15-34 και οι δύο στη δεύτερη προσπάθειά του. Η Ντραγκομίροβα έχει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 16-09 είναι το μεγάλο του σακού στο έπταθλο, επταθλήτρια είναι, και η σφαίρα πάνω στα 15 μέτρα είναι πιο χαμηλή βολή από το 15-33 και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η Μαγκούλια. Η Ντραγκομίροβα, η οποία έκανε 14-20 το πρωί, για τον αθλητικό σύλλογο Κεντάβρου είναι σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο δυνατό. Το έκανε χθες τον ακοντισμό, παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Εδώ βγάζει άκυρη την τέταρτη προσπάθειά της, κρατάει οπωσδήποτε το 15-33 που τη φέρνει στη δεύτερη θέση, και να δούμε η Μαρία Μαγκούλια, η οποία όπως έχουμε πει κάνει 17 μέτρα και επιχειρεί την τέταρτη προσπάθειά της, η οποία είναι και αυτή εκεί στα 15 μέτρα. Θα μετρηθεί λίγο πάνω από τη γραμμή των 15 μέτρων, έχω την εντύπωση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πάνω από το 15-34 που έχει κάνει από την δεύτερη προσπάθεια. Οι άλλες δύο ήταν άκυρες, η πρώτη και η τρίτη. Η Ανδρεάδη είναι στην τρίτη θέση με απόσταση από τις δύο πρώτες, 15-06 για την Μαγκούλια η τέταρτη προσπάθεια, και εδώ γίνεται μάχη μεταξύ των δύο για την πρώτη θέση.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Ουσιαστικά ένα βημοάλμα και άκυρος τώρα, 13ος ολοκληρώνει και σταματά ο Νικολός, ο οποίος έχει περάσει δεύτερος πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου με το 7.84 που έκανε νωρίτερα με 1,1 θετικό άνεμο.
0: Το χρειαζόταν αυτό.
2: Βεβαίως, 23χρονος, έχει ατομικό 8.14, έχει έρθει με 7.85, πολύ κοντά. Τρίτη προσπάθεια. Όχι, είναι άκυρο το άλμα, αν πρόλαβα να δω καλά. Ναι.
0: Πάντως με το 7.84 είναι μέσα αυτή τη στιγμή στο ranking για το Birmingham.
2: Έτσι, παγώνεται με ένα
0: πανέλο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι γίνεται και αλλού στα Σαββατοκύριακο. Από αύριο Δευτέρα θα τα υπολογίσουμε. Έτσι. Λίγο πολύ πάντως οι αθλητές και οι προπονητές ξέρουν τι χρειάζονται.
2: Παναγιώτης Παλταδούρος προπονητής. Προπονείται μαζί στο ΆΚΑ. Στο βάθος Μίλτος Τεντόγλου, αγριεμένος σήμερα. Έτοιμος για μία ακόμη πτήση. Βλέπω και το drone της ΕΡΤ από πάνω του. Έτοιμος Μίλτος Τεντόγλου. Μα και ένα ωραίο replay θα θέλαμε σε αυτό το drone, έτσι. Για να δούμε, τρίτη προσπάθεια. Και φεύγει με στόχο μοναδικό, ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο λείπει από τη συλλογή του. Μεγάλο άλμα από τον Μίλτο και αυτό. Τρίτο είναι έγκυρο. Κοιτάξτε, πλησιάζει το τέλειο. Γιατί αυτό είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Θέλω να δω και τον άνεμο. Και πόσο πραγματικά θα έχει μετρήσει ξανά και ξανά. Τρομερό, προτελευταίο, τελευταίο. Και εδώ αυτό που λέγαμε, πάνε 66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί ισχύει αυτό. Με ένα μέτρο θετικό θα ισοφαρίσει. Θέλει αυτό. Αυτός ο καταραμένος ο πόντος του λείπει. Ο καταραμένος
0: το
2: ο πόντος.
0: Το μαρτύριο της σταγόνας μου.
2: Είναι όλα λεπτομέρειες. Σήμερα είναι όλα λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει ισοφαρίσει, δηλαδή ισχύει. Το έχει ο ίδιος, το κατέχει. Αλλά μαζί με τον Λουί Τσάτουμαν. Είναι σε θέση, μιλάμε τώρα για ένα ρεκόρ το οποίο είναι από το μακρινό 2007, από τα Παπαφλέσια και όλα από την Καλαμάτα, από εκεί που κατάγεται ο Λουίς Τσάτουμας. Νομίζω δεν θα σταματήσει σήμερα ο Μίλτος αν δεν το καταρρύψει και αυτό, γιατί είδαμε τα άλματά του, όπως έχετε δει όλοι, είναι πάνω από 8.70 και μπορεί να το κάνει. Αν τον παρατηρήσεις, Χρήστο,
0: στέκεται πάνω κοίτα, από
2: κοίτα,
0: το σημάδι.
2: Κοίτα τη λεπτομέρεια, τη λεπτομέρεια.
0: Λίγο πιο μπροστά.
2: Μιλάμε για λίγο πιο πίσω είναι ουσιαστικά στη φόρα του, ναι.
0: Α, σωστά, πίσω, ναι, γιατί τον βλέπουμε.
2: Να ήταν, δεν μιλάμε για μισό παπούτσι σίγουρα, μιλάμε για 5 εκατοστά τώρα, έτσι. Αυτές οι λεπτομέρειες τώρα. Με τα δάχτυλα.
0: Με εντυπωσιακά τα πλάνα.
3: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
4: Και εδώ, στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια», η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Manolis Lidakis.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Στέλιος Καζατζίδης, α.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
2: Αχ, έρωτα. Οπερνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Ασμένη, αφού υπάρχει κι ένας άλλος στη ζωή σου. Όμως δεν μπορώ να φύγω, το φιλότιμο το πνίγω, γιατί δέθηκα.

0: φαντάζομαι.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Ιδελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Λάκη Αλεξάνδρου.

0: Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις, με τις ματιές σου

να σ' αγαπήσω. Για αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά. Ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Καλατζή.

από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

0: Το Λισβοσκόπουλος είναι αργά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η Φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η Φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της Φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η Φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στην...
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι το Safety Hub.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Με την Μαριλένα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ευάγγελος Πυρπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλντάρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Πάλι κι άπειρο

ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια και πάλι Γιάννης Πάλι.

Κι όλο σε ψάχνω με στους διαδρόμους του μυαλού μου να σε βρω. Μάτρα όμως είσαι διάφανη και δεν σε διακρίνω. Ξέρω οι άνθρωποι αλλάζουν την ώρα που πονούν. Πώς τα δικά

0: ετών Ισλαμιστής, δράστης της επίθεσης με βαν σε πλήθος στο Pride του Βερολίνου. Τον εντόπισαν σε προάστιο της γερμανικής πρωτεύουσας. Προηγήθηκε ανταλλαγή πυρών πριν εξουδετερωθεί από επίλεκτους αστυνομικούς. Απειλεί τον Μπορντό η πύληνη λέλαπα στην νοτιοδυτική Γαλλία. Σκέψεις εκένωσης της πόλης. Περιορίστηκε η έκταση του μετόπου στη Μαδρίτη. Νέες εστίες σε Τολέδο και Βαλένθια. Βίντεο από τις επιχειρήσεις των ελληνικών Καναντέρ στην Ισπανία. Και τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση της επίθεσης που φέρεται να σχεδίασε Αιγύπτιος βαρυπινίτης με εκτελεστικό όργανο 30χρονο ομοεθνή του. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του Έλληνα που φέρεται να τον προμήθευσε με χρήματα και χειροβομβίδα. Στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Έγραψε ιστορία και έκανε όλους τους Έλληνες υπερήφανους, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο του πόλο που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Οι Έλληνες πολίστες, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 και έσπασε την κατάρα των χαμένων τελικών σε μεγάλες διοργανώσεις. Ήταν το 19ο μετάλλιο για την εθνική και πρώτο χρυσό στην ιστορία της.
1: Θα κάνει τα σουτ!

0: οι Λεβέντες της Εθνικής Πόλο κάνουν περήφανη την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής ανδρικής υδατοσφαίρισης έρχεται από το Σίδνεϊ, αλλά είναι το επιστέγασμα δεκαετιών με διακρίσεις στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος.
1: Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Η νίκη των διεθνών μας στον τελικό 15-14 επί της Ουγγαρίας, ενός μεγαθυρίου, ενός κακού μας δαίμονα στο παρελθόν, δεν ξορκίζει την άτυπη κατάρα. Απλά επιβεβαιώνει την ανωτερότητα της εθνικής μας στον αγώνα και σε όλο το τουρνουά. Το πρώτο σκαλί του βάθρου έρχεται ένα χρόνο μετά το Αργυρό στην ίδια διοργάνωση. Ήρθε γιατί οι διεθνείς μας και ο Θοδωρής Βλάχος το ήθελαν και το πίστευαν. Έπρεπε να επιβραβευθούν οι κόποι τους. Και είχαν τέτοια ψυχικά αποθέματα και αποφασιστικότητα που δεν θα άφηναν να χαθεί ο τελικός ούτε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Χρειάστηκε κατάθεση καρδιά στο νερό, όπως είχαν υποσχεθεί οι πολίτες μας σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Και ας άρχισε εντυπωσιακά η εθνική μας.
1: Τι θα γίνει με το σκουμπάκι? Τι θα γίνει με το σκουμπάκι? Πέμπτο γκολ, ασταμάτητος. Ο κριτικός χορεύει πεντοζάλι τους Ούγκρους.
0: Πέρασε μέχρι και με 3 γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο που έκλεισε 5-3 για την Ελλάδα. Προηγήθηκε και σε όλο το δεύτερο οκτάλεπτο με 7-6. Οι Ούγκροι γύρισαν το παιχνίδι με 9-8 στα μισά του τρίτου, αλλά η εθνική μας είχε βαρύ πυροβολικό με το όνομα Σκουμπάκης.
2: It was a crazy final. I want to thank first of all my teammates. They are amazing. We've been through a lot, but we finally made it. I'm very proud of this team. I love to be part of this. Thank the fans. And of course I want to thank my family, my girlfriend.
0: Και στο τέταρτο οκτάλεπτο οι καρδιές τα έσπαγαν, αλλά οι Έλληνες φίλαθλοι από τη μία, η Ομογένεια στην Αυστραλία και ο Θοδωρής Βλάχος με τους μάγκες του απ' την άλλη άντεξαν στην πίεση. Όταν οι αντίπαλοι εξάλειψαν το ελληνικό προβάδισμα των τριών γκολ, το μυαλό έμεινε καθαρό και η ιστορία γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο Σίδνεϊ.
1: Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού.
0: Το έπος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 είχε φαρδιές, πλατιές, υπογραφές των σκόρερ μας. Σκουμπάκης 5 γκολ, Γιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Πούρος και Παπαναστασίου από 2, ενώ ο Κέρβερος Παναγιώτης Τζορτζάτος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά.
3: Τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο, επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο, ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή, και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
0: Μέχρι το Αργυρό μετάλλιο είχε φτάσει η Ελλάδα σε όλες τις διοργανώσεις, μέχρι το πρώτο αυτό χρυσό. Αλλά η δίψα των διεθνών μας δεν μετριάζεται και η συνέχεια είναι δική τους, με αρχή το παγκόσμιο πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς.
4: Λίγες ώρες μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε το χρυσό γκολ του τελικού και ο νεαρός διεθνής Βαγγέλης Πούρος μίλησαν στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ και την Αδαμαντία Λιόλιου για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
5: Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό και στις δηλώσεις μας όλα τα παιδιά στοχεύαμε στο χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά μια χώρα η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό, το να τολμάς να το δηλώνεις ότι αυτός είναι ο στόχος σου πλέον, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε.
6: Ήταν ένα πολύ δύσκολο αγώνα, ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο από την αρχή. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέρος της ομάδας. Εγώ προσωπικά ένιωσα μια σιγουριά στην ομάδα. Ένιωσα ότι θα έρθει μια νίκη σήμερα. Πραγματικά το ένιωσα από την αρχή του παιχνιδιού.
4: Στέλιο, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτά τα κρίσιμα 12 τελευταία δευτερόλεπτα. Όλοι καρδιοχτυπήσαμε. Πήρες την ευθύνη αυτής της τελειωτικής επίθεσης με ένα ιστορικό χρυσό γκολ.
5: Ναι, είναι ένα κομμάτι το γκολ. Πρώτα απ' όλα, κυκλοφορήσαμε τρομερά την μπάλα, είχαμε υπομονή. Σκοράραμε όμως, είδαμε το χρόνο, υπήρχαν ακόμα 12 δευτερόλεπτα και ο αντίπαλος είχε πολύ χρόνο να σκοράρει. Νομίζω για μια ακόμη φορά παίξαμε μια εξαιρετική άμυνα. Νομίζω πως σήμερα δικαιώθηκαν αρχικά όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέλος της εθνικής ομάδας τόσα χρόνια, παλεύουν αυτό το μετάλλιο. Και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που βοήθησα έστω και λίγο για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο.
4: Είδαμε στις κερκίδες αρκετούς υποστηρικτές να κυματίζουν την γαλανόλευκη. Σας αγκάλιασε η ομογένεια του Σίδνεϊ, Βαγγέλη?
6: Ναι, πραγματικά ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα αυτό, γιατί πραγματικά ήταν λες και παίζαμε στην έδρα μας. Ήταν λες και ήμασταν στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Υπήρχαν τόσοι πολλοί Έλληνες που πάλευαν μαζί και με εμάς για να κατακτήσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά ο όγδοος μας παίχτης μέσα στην πισίνα.
5: Και οι άντρες και οι γυναίκες έχουμε χρυσά πλέον. Εμάς ο στόχος μας είναι πλέον η κορυφή από πολύ καιρό τώρα. Αποδείξαμε και στους εαυτούς μας και στον κόσμο ότι λέμε μεγάλα λόγια, αλλά τα υποστηρίζουμε, το οποίο δεν είναι εύκολο. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να βελτιωθούμε, όπως είπα και πριν, και να κατακτήσουμε τις κορυφές που μας λείπουν, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ολυμπιακούς αγώνες. Πλέον ίσως έχουμε και τον κόσμο μαζί μας, πιστεύει και ο κόσμος, έξτρα πίεση, αλλά κάτι πάρα πολύ όμορφο.
4: Στο πλάι των διεθνών μας, όπως είδαμε και στο βίντεο, βρέθηκαν δεκάδες Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας, εμψυχώνοντάς τους κατά την διάρκεια του αγώνα και πανηγυρίζοντας ξέφρενα την μεγάλη κατάκτηση με ελληνικές σημαίες και γαλανόλευκες αμφιέσεις. Τα συγχαρητήριά τους στην ομάδα εξέφρασαν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
7: Γαλανόλευκες σημαίες, συνθήματα και έντονη συγκίνηση. Οι Έλληνες της Ομογένειας στην Αυστραλία έδωσαν δυναμικό παρόν στις εξέδρες και μετέτρεψαν τον τελικό σε μια μεγάλη ελληνική γιορτή. Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν τα χρώματα της Ελλάδας και δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να εμψυχώνουν τους διεθνείς. Με το χέρι στην καρδιά, οι Έλληνες που βρέθηκαν μέσα στο στάδιο ψάλλουν τον εθνικό ύμνο.
8: Είμαστε εκεί εχθές και σήμερα. Ήταν τόσο ωραία, είχαμε μαζευτεί όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαμε σημαίες, ήταν τόσο ωραία. Να τριχιάσαμε. Ήταν όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαν ντυθεί, είχαν βαφτεί με τα μπλε και τα άσπρα.
7: Οι ομογενείς που παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα μιλούν στο Earth News για στιγμές που θα θυμούνται για πάντα, καθώς είδαν την εθνική ομάδα να γραφεί ιστορία μπροστά στα μάτια τους.
9: Very excited to be there, very happy to be a part of this, you know, history. First time in
8: 30 years
9: yeah. Can this see Ελλάδα.
7: Η αγωνία ήταν μεγάλη μέχρι το τέλος, καθώς ο τελικός κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Όταν όμως ήρθε η νίκη, οι πανηγυρισμοί ήταν ξέφρενοι.
1: Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο!
10: Περάσαμε καλά, συγκινήθηκα πολύ, γιατί είμαστε Έλληνες, συγκινήθηκαμε εδώ. Στην Αυστραλία παίζανε καλά η άλλη ομάδα. Νόμιζαμε ότι θα το χάσουμε το παιχνίδι. Και όταν κερδίσαμε, γινόταν χαμός.
7: Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών Πόλο ευχαρίστησε τους Έλληνες μετά το τέλος του αγώνα.
11: Thanks all the Greeks were 3 days here and support us and we felt as at home. Ευχαριστούμε πάρα πολύ οι Έλληνες. I'm sure that they feel they are proud now of our team.
7: Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε σύσσωμη την υπερηφάνεια της για την ιστορική επιτυχία της Εθνικής Πόλο Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης με τις σπουδαίες διακρίσεις καθιερώνει τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους, σημειώνει ο πρόεδρος της Βουλής. Μας κάνατε περήφανους, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επιστέγασμα κόπων και ομαδικής δουλειάς έκανε λόγο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες, κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο, επισημαίνει η Ρένα Δούρου. Με δουλειά και αγώνα πέτυχαν να μας κάνουν υπερήφανους, τονίζουν ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Νατσιός.
4: Αλλάζουμε θέμα στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση του δράστη της επίθεσης με βαν πάνω στο πλήθος. Στο φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο προχώρησαν οι γερμανικές αρχές. Αλέξανδρε Μέμο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 21 ετών άνδρας λιβανέζικης καταγωγής έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με δυνάμεις της αστυνομίας.
12: Ναι, Ευρυδίκη, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, ο 29χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, τα στοιχεία του οποίου είχαν δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα από την αστυνομία, εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πληροφορίες του προσωπικού του κύκλου σε ένα συγκρότημα, σε μια εγκατάσταση κήπων στην περιοχή Σπάνταου του Βερολίνου το απόγευμα. Όταν αντιλήφθηκε τις αρχές, επιχείρησε να τους επιτεθεί με μαχαίρι και τότε οι αρχές απάντησαν με πειρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να πέσει επιτόπου νεκρός. Η Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου ευχαρίστησε την αστυνομία.
4: Εμείς βλέπουμε τώρα και το σημείο, Αλέξανδρε,
12: ακριβώς, ναι, μεταδίδουμε στα πλάνα μας και το σημείο. Και να πούμε ότι ο 29χρονος ήταν γνώριμος των αρχών για αδικήματα που αφορούν σωματική βλάβη και εκβιασμό, ενώ θεωρούνταν υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ενώ από τη χθεσινοβραδινή επίθεση με φορτηγάκι σε μεγάλη εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, 29 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε και οι αρχές αντιμετώπισαν τη συγκεκριμένη επίθεση ως μία ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια.
4: Αλέξανδρε Μέμμο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γνωστός για τις επαφές του με ισλαμιστικές ομάδες ήταν ο 21 ετών δράστης που εξεδετερώθηκε από την επίθεση που έκανε στο φεστιβάλ ρίχνοντας το βαν που οδηγούσε πάνω στο πλήθος. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
13: Άνθρωποι σοκαρισμένοι αγκαλιάζονται. Άλλοι, καλυμμένοι με κουβέρτες, κάθονται στο έδαφος. Το φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ένα λευκό βανάκι έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος στο πάρκο Tier Garden, προκαλώντας θύματα.
14: At first, we couldn't make out what the screams were because of the party, the music and the atmosphere. And we only realized later exactly what was going on when the police cleared the park with machine guns and asked us to go home.
15: It's bitter eyes. It's bitter eyes. Ganz ruhig Richtung Ausgänge zu gehen. Bitte meidet, bitte geht jetzt nach Hause. Die Versammlung ist hiermit abgebrochen.
13: Οι διοργανωτές δίνουν στους παρευρισκόμενους οδηγίες να αποχωρήσουν από τον χώρο με ηρεμία.
16: Eigentlich zur Aftershow Party, wo wir eingeladen waren, haben dann von einem Freund gehört, der im Backstage war, dass dort irgendwas Schlimmes passiert ist und die ganze Feuerwehr ist, ganz viele Rettungswagen, Krankenwagen.
13: Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Αμπντούλ Μπι, Γερμανός πολίτης Λιβανέζικης καταγωγής. Θεωρείται ότι είναι υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Αποφυλακίστηκε μόλις τον περασμένο Μάιο από δομή κράτησης ανηλίκων και οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.
17: Alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem...
18: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
4: Ξεπερνούν τις 220.000. Ένα εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει στάχτη έως τώρα. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, καθώς νέες αιστείες φωτιάς ξέσπασαν σε Βαλένθια και Τολέδο.
19: Στη Ζιρότ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, το πυρηνό μέτωπο συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτο. Οι πολίτες προσπαθούν με όσα μέσα διαθέτουν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.
20: On est là pour voilà, il dit. Et on est là juste voilà pour aider parce que ça brûle le tronc. Sans là pour nous, on se doit au moins d'être là pour eux quoi. Donc même si on n'est pas aussi efficace qu'eux, on essaie d'y être au maximum.
19: Οι αστυνομικοί πόρτα-πόρτα καλούν τον κόσμο να φύγει από τα σπίτια του. Η φωτιά είναι πρών των πυλών του Μπορντό.
21: Les incendies sont aux portes de la commune, les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre à 500 mètres du périmètre de la commune, et notamment à proximité de notre énorme centrale photovoltaïque.
22: Voici l'avancée des flammes vers le nord et surtout vers l'est, à 15 km de la métropole de Bordeaux.
19: Αγρότες από γειτονικές περιοχές παίρνουν να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, μεταφέροντας βυτία με νερό. Τα δύο μεγάλα μέτωπα στη Ζηρότ και νοτιότερα στη Λαντ έχουν αναγκάσει 250.000 πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η καταστροφή είναι ανίποτη.
23: Je vois plus rien là, je vois plus rien, je vois de la désolation, je vois la maison de mes ancêtres, ma grand-mère est née dans la maison, il y a plus rien.
19: Στην Ισπανία, παρόλο που έχει ανοίξει ένα παράθυρο ελπίδας για τον περιορισμό των πυρηνών μετόπων σε Μαδρίτη και Άβυλα, οι αρχές ανησυχούν για τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στο Τολέδο. Οι μαζικές εκενώσεις συνεχίζονται.
24: Algo de ropa interior, nada y lo puesto. A mí me dio una crisis de ver cómo el fuego se venía consumiendo hacia el centro.
19: Η πύρινη κόλαση έχει μετατρέψει σε στάχτη δεκάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων σε μια περιοχή που θεωρείται ως η τοβολώνας της κεντρικής Ισπανίας.
25: Και 60 casas quedaron completamente calcinadas y más de 200 afectadas. A lo largo del día de hoy estaban muy preocupados por ese viento, por si volvía a traer de nuevo las llamas hasta aquí. No ha sido así, pero sí que es verdad que este viento con rachas fuertes por momentos ha movido muchísimo el humo, las cenizas y está convirtiendo el ambiente, el aire en irrespirable.
19: Στο τιτάνιο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν και δυνάμεις από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιταλία. Και ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Καστελιών κοντά στη Βαλένθια δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Οι αρχές έδωσαν εντολή εκένωσης σε 15.000 πολίτες.
4: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα. Δύσκολη προβλέπεται και η απόψινή νύχτα, Αλέξανδρε Μέμου.
12: Ναι, Ευρυδίκη, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, αύριο το πρωί αναμένεται ο Εμμανουέλ Μακρόν να προεδρεύσει μια διυπουργική συνεδρίαση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν διάφορες περιοχές στην νοτιοδυτική Γαλλία. Μόλις 15 χιλιόμετρα απέχει το πύρινο μέτωπο από την είσοδο της ιστορικής πόλης Μπορντό, ενώ εκτιμάται ότι 240 σπίτια έχουν καεί από την πυρκαγιά. 220.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ 440.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη Ευρυδίκη, ενώ 2.500 πυροσβέστες είναι επιποδός και επιχειρούν μαζί με 1.500 στρατιώτες και 1.200 αστυνομικούς στην περιοχή Τζιρόντ, ενώ από αέρος και σήμερα επιχειρεί το στρατιωτικό μεταγωγικό Α400M, ρίχνοντας τόνους επιβραδυτικού υγρού στην φωτιά Ευρυδίκη.
4: Αλέξανδρε, ποια είναι η κατάσταση τώρα που επικρατεί στην Ισπανία?
12: Στην Ισπανία υπάρχει μια βελτιωμένη, σαφώς βελτιωμένη εικόνα στα δύο μεγάλα μέτωπα της Μαδρίτης και της επαρχίας Άβυλα, με τον στρατό να αναφέρει ότι έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονται αντιμέτωπες με μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά. Το ακούσαμε και στο βίντεο στην επαρχία Καστελιών, όπου ήδη εκτιμάται ότι έχει κάψει 43.000 στρέμματα.
4: Μεταξύ, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν και τα ελληνικά Καναντέρ.
12: Ναι, υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που θα το δούμε τώρα στις οθόνες μας. Τα δύο ελληνικά Καναντέρ να επιχειρούν πάνω από έναν ορεινό δήμο στην επαρχία Άβυλα. Είναι τα δύο ελληνικά Καναντέρ που έστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο του Ρεχόν. Τα βλέπουμε και εδώ να επιχειρούν πάνω από το μέτωπο. Είναι σημαντική η συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Μέσα. Εκτιμάται πάντως ότι από την φωτιά στην Ισπανία περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, ενώ μόνο στην επαρχία Άβυλα που είδαμε και στα πλάνα μας να επιχειρούν τα δύο ελληνικά Καναντέρ, εκτιμάται ότι έχουν καεί 500.000 στρέμματα, καθιστώντας μόνο αυτή την φωτιά Ευρυδίκη ως την πιο μεγάλη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
4: Αλέξανδρε Μέμμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη δύσκολη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έτσι ώστε να κρατήσουν τη φωτιά έξω από τον Μπορντό. Μίλησε στο ΕΡΤ News και την Αδαμαντία Λιόλιου, δημοσιογράφος του γαλλικού BFM TV. Να δούμε όσα μετέδωσε η Σούζι Μπερνά Μενεγκούς από τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία.
0: Behind me you can see the firefighters using water to try to stop the flame. Here we are in Blagou and we are just 30 kilometers away from Bordeaux. And I am wearing a mask because of the smoke. And because of the smoke it's really difficult for us to breathe.
2: Suzy, thank you for joining us on ERT News from Blango. We can see the flames behind you. What is the situation like there today?
0: Yeah, the fire is really impressive behind me. You can see the smoke, you can see also the flames. This is one of the most important fire we know in France right now. The last one was more than 50 years ago in 1949. And the firefighters are struggling every day for several days now to try to stop the fire.
2: There are residential areas nearby. Are residents concerned? The authorities issued repeated evacuation orders.
0: The fire, because of the wind, is getting closer and closer to Bordeaux. Yesterday, a lot of inhabitants located near from Bordeaux were evacuated because the fire was coming to them. It's really a difficult situation in France. It's one of the first time we're living it. The fire is really huge. Because of the wind, it's difficult to stop. We don't know when it will stop. It's like really a difficult struggle for the firemen. They are only sleeping few hours per night, and we don't know when it will stop.
2: Many thanks for your report.
4: Επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης όλο τον Αύγουστο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης από το νέο ράλι των καυσίμων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στήριξης της κοινωνίας με πράξεις απέναντι σε κάθε δοκιμασία.
3: Με την ανάφλεξη της κρίσης στη μέση.
18: Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
5: Συνταξιούχοι, αλλά και στις πιο ουσιαστικές ενισχύσεις των ενόπλων δυνάμεων των τελευταίων ετών με την απόφαση του ΚΙΣΕΑ να εγκρίνει 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα άρεο των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι του δώρατος στην ασπίδα του Αχιλέα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου απέναντι σε κάθε απειλή.
4: Μειωμένη αναμένεται να είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την εφαρμογή της νέας επιδότησης από την 1η Αυγούστου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στόχος, ο περιορισμός των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη τιμή του ντίζελ, βασικό καύσιμο για τη διακίνηση αγαθών.
7: Με το πετρέλαιο κίνησης να έχει ήδη ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης, η επιδότηση στην Αντλία επανέρχεται. Από την 1η Αυγούστου θα παρέχεται έκπτωση 10 λεπτών, που θα προσθεθεί στη μείωση 5 λεπτών που ήδη εφαρμόζουν τα διελιστήρια.
1: Οι μεγάλες αυξήσεις ήρθαν και εξανέμισαν το 10 λεπτό της αμόλυβδης βενζίνης και το 5 λεπτό του πετρελαίου κίνησης. Η παρέμβαση αυτή, η οποία πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει και να μειώσει κατά 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα, αλλά μας ανησυχεί ιδιαίτερα η αμφιβολία αυτή η οποία έχουμε για το επόμενο διάστημα.
7: Η στόχευση είναι διπλή, αφενός η ανακούφιση των οδηγών, αλλά κυρίως η συγκράτηση των τιμών των καταναλωτικών.
1: Θα κάνει και να μειώσει κατά 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα, αλλά μας ανησυχεί ιδιαίτερα η αμφιβολία αυτή η οποία έχουμε για το επόμενο διάστημα.
7: Η στόχευση είναι διπλή, αφενός

0: όλα τα μεταφορικά.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, η κατανάλωση του ντίζελ είναι 66% μεγαλύτερη από την κατανάλωση αμόλυβδης.
0: Θα ήταν φρόνιμο να δούμε μια γενικότερη ελαφρύνση του πετρελαίου και γενικά των καυσίμων όσον αφορά τη φορολογία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε από τις ακριβότερες φορολογίες των καυσίμων στην Ελλάδα.
1: Η επιδότηση έχει δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ και θα επανεξεταστεί στα τέλη του Αυγούστου.
2: Την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κριτική εστιάζει κυρίως στο θέμα των καυσίμων, με το Πασόκ να καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης.
3: Για ημίμετρα και πρόσκαιρες λύσεις κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, ζητώντας δομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, τονίζει το Πασόκ.
4: Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας. Οφείλουμε όμως να ρωτήσουμε, πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων, που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
5: Ανακούφιση για το λαό μπορούν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
3: Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βολές και από τα άλλα κόμματα.
6: Επιλέγει πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγγιχτη την εσκροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ.
4: Του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα.
5: Αντί για μία μόνιμη φορολογική ελάφρυνση, επιλέγει προσωρινές επιδοτήσεις λίγων λεπτών.
3: Σταθερό πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και κομμάτων θα αποτελεί το θέμα της ακρίβειας και η καθημερινότητα των πολιτών.
2: Ισχυρό διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ με ποσοστό 27,3% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,8%.
4: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Σε μία από τις τελευταίες φυγμομετρήσεις του εκλογικού σώματος, λίγο πριν ρίξει αυλαία η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος, συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,3%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 14,8%, το ΠΑΣΟΚ με 9,5%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,5%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, οι Σπαρτιάτες με 1,1%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, η Νέα Αριστερά με 0,3%, άλλο κόμμα επιλέγει το 2,2%, με το 10,8% να μην απαντά στη δημοσκόπηση. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει διαφορά της τάξης του 14% από την Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα προηγείται με 30,8%. Ακολουθεί η Ελλάς με 16,8%, το ΠΑΣΟΚ με 11%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,4%, το ΚΚΕ με 6,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3,1%, η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,2%, οι Δημοκράτες με 1,1%, η Νέα Αριστερά με 0,3%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 2,4%. Με το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού να έχει πλέον κλείσει οριστικά, τα κομματικά επιτελεία στρέφουν το βλέμμα τους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με τον πολιτικό σχεδιασμό των κομμάτων να αποκτά πλέον σαφή ορίζοντα προς τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο. Ο επίδοξος δράστης υποστηρίζει ότι ενεργούσε κατ' εντολή βαρυπινίτιμου εθνίτου στις φυλακές διαβατών.
7: Το λιγόλεπτο ραντεβού του 30χρονου Αιγύπτιου με τον 27χρονο προμηθευτή σε πλατεία στη Γλυφάδα φέρεται να είχε κανονιστεί από τον 31χρονο έγκλειστο στις φυλακές διαβατών. Εκεί ο φυσικός αυτουργός πιάστηκε στα πράσα από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να παραλαμβάνει ένα αντικείμενο που προσωμίαζε με χάρτινο ποτήρι και μέσα στο οποίο ήταν κρυμμένη η λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίον. Είχε προηγηθεί ανώνυμη πληροφορία για τον 30χρονο στο τμήμα δίωξης παράνομης διακίνησης και εμπορίας αντικειμένων. Αμέσως ξεκίνησε διακριτική παρακολούθησή του με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα.
8: Yes.

0: Οι του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν τον Αιγύπτιο και μόλις παρέλαβε τη χειροβοβίδα, κινήθηκαν αστραπιαία, τον ευνηδίασαν και τον συνέλαβαν.
1: Ο 31χρονος Αιγύπτιος από το 2017 είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονία, ενώ στον ποινικό του φάκελο περιλαμβάνονται καταδίκες για ληστείες και άλλα σοβαρά αδικήματα. Η αστυνομία σε συνεργασία με τις σοφρονιστικές αρχές έκαναν φύλο και φτερό το κελί του στις φυλακές. Εκεί εντόπισαν το κρυφό κινητό του, με το οποίο εξετάζεται ότι έδινε ρητές οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης. Παράλληλα, έρευνες έγιναν και σε άλλα κρυσφύγετα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο με 5 φυσίγγια στο δικείο του σε χρηματοκιβώτιο, 4.410 ευρώ σε μετρητά, 2 κινητά τηλέφωνα, πλήθος πακέτων, τηλεφωνικών συνδέσεων, αξεσουάρ, ρουχισμός και αντικείμενα που έχουν αποσταλεί για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις καταθέσεις, φαίνεται να προκύπτει πως είχε δώσει ρητή εντολή στο δράστη να ρίξει τη χειροβομβίδα στο στόχο, ακόμη κι αν φρουρούταν ή υπήρχε κόσμος που θα κινδύνευε. Ο 27χρονος Έλληνας λειτουργήσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο Ισοβίτη των φυλακών διαβατών και του 30χρονου Αιγύπτιου εκτελεστή. Είναι ο προμηθευτής που παρέδωσε τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και το χρηματικό ποσό των περίπου 400 ευρώ στον 30χρονο, λίγη ώρα πριν από τη σύλληψή του τελευταίου στη Γλυφάδα. Έχει απασχολήσει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια ως μέλος μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Είχε αφαιθεί ελεύθερος από τις φυλακές με περιοριστικούς όρους. Το ελληνικό FBI επικεντρώνει τις έρευνές του σε 4 βασικούς άξονες. Από πού προμηθεύτηκε ο 27χρονος σε στρατιωτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ποιος ή ποιοι ήταν οι στόχοι, ο Ισοβίτης είχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με άλλους κακοποιούς. Ποιος κρύβεται πίσω από τον Ισοβίτη. Οι αρχές, αξιοποιώντας πληροφορίες, είχαν ήδη ενημερώσει περίπου 15 πιθανούς στόχους, πρόσωπα κυρίως δικαστικούς, εισαγγελείς και αστυνομικούς, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο ο 31χρονος Ισοβίτης να μην οργάνωσε μόνος του την επίθεση για προσωπικούς λόγους, αλλά να εκτελούσε συμβόλαιο κατ' εντολή κάποιου άλλου βαρώνου ναρκωτικών ή εκβιαστή που ήθελε να στείλει μήνυμα εκδίκησης.
2: Στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει ο Γιώργος Γεραφέντης. Γιώργο, έχεις νέες πληροφορίες από τις έρευνες για την υπόθεση.
3: Ένα 1/4 άτομο ευρυδίκη έχουν στοχοποιήσει οι ερευνητές της αστυνομίας, καθώς θεωρούν ότι ήταν το πρόσωπο που έδωσε εντολή στον 31 ετών Αιγύπτιο κρατούμενο των φυλακών διαβατών να οργανώσει την επίθεση με χειροβομβίδα στην οικία ενός από τους 5 στόχους που ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, 2 δημοσιογράφοι και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο φερόμενος ειδικός αυτούργος της επίθεσης, όπως σημειώνουν αξιόπιστες αστυνομικές πηγές, είχε αιμονές με τα άτομα που είχε στοχοποιήσει, καθώς και αυτός είναι έγκλειστος στις φυλακές και ήθελε να εκδικηθεί τα πρόσωπα αυτά για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Ήρθε σε επαφή με τον 31χρονο Αιγύπτιο και αυτός βρήκε τον 30χρονο συγγνώμη ομοεθνή του που ζούσε παράνομα στην Ελλάδα ώστε να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, ο Αιγύπτιος, ο 30χρονος Αιγύπτιος, για να πραγματοποιήσει το χτύπημα πήρε 500 ευρώ προκαταβολικά και 2.000 ευρώ θα έπαιρνε μετά την επίθεση. Στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου Αλοδοπού, σύμφωνα με πληροφορίες της ERT, οι αρχές εντόπισαν ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες, τα οποία τα είχε αποστείλει ο Αιγύπτιος κρατούμενος των φυλακών διαβατών. Όπως φαίνεται από τα ευρήματα στα κινητά τους τηλέφωνα, η πρώτη τους επικοινωνία έγινε στις 21 Ιουλίου. Ο Αιγύπτιος εντολέας ζήτησε από τον συμπατριώτη του η επίθεση να είναι είτε ένοπλη είτε με χειροβομβίδα. Επιπλέον του είχε ζητήσει να κάψει ένα κατάστημα καφέ στην περιοχή της Καλλιθέας, αλλά η εμπριστική επίθεση για άγνωστο λόγο ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Οι επαφές αναφέρουν πληροφορίες από την αστυνομία στα κινητά τηλέφωνα των 2 Αιγυπτίων, αλλά και η σύλληψη του 27χρονου Έλληνα που αναζητείται, ίσως βοηθήσουν τις αρχές να ταυτοποιήσουν και τον ηθικό αυτουργό της επίθεσης αυτής που έχει στοχοποιηθεί, όπως αποκάλυψε το ERT News.
2: Γιώργο Γεραφέντη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Η κατοικία των θεών αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία, αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του.
4: me congratulate Greece on behalf of the entire committee for the inscription of this property.
1: Το Βουνό των Θεών ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO για τη φυσική και την πολιτιστική του αξία.
5: For Greece, this inscription is both a profound honor and a solemn responsibility. We reaffirm our unwavering commitment to safeguarding Mount Olympus for the benefit of present and future generations.
1: Η ιστορική απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
6: Ο Όλυμπος πλέον γίνεται ο Όλυμπος της Οικουμένης. Σημαίνει καταρχήν περισσότερη ευθύνη. Να προστατεύσουμε όλο αυτό το απίστευτο φυσικό περιβάλλον και να το παραδώσουμε στους πολίτες και στην Οικουμένη καλύτερο από ό,τι το παραλαμβάνουμε.
7: Βρισκόμαστε στην καρδιά του Ολύμπου, μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα, όπου τουλάχιστον 500.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το μυθικό Βουνό των Θεών.
8: It's one of the most important sites of Greece. It should be on the list.
1: Ο Όλυμπος εντάσσεται στον κατάλογο ως μεικτό αγαθό σε μία από τις πλέον απαιτητικές κατηγορίες, η ένταξη των οποίων προϋποθέτει ταυτόχρονη τεκμηρίωση τόσο των πολιτιστικών, τόσο και των φυσικών αξιών τους. Η Ελλάδα μαζί με τις παλαιότερες εγγραφές των Μετεώρων και του Αγίου Όρους διαθέτει 3 μεικτά αγαθά στον κατάλογο, ενώ συνολικά αριθμεί 21 εγγραφές, γεγονός που καθιστά αυτή την επιτυχία ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της στο πλαίσιο της Σύμβασης.
9: Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή επιτυχία για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που συνέβαλαν σε αυτήν.
10: Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομιλικά ΕΠΗ, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση.
1: Η εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής της και φυσικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
11: Περνάμε τώρα από τη διεθνή αναγνώριση στα συγκεκριμένα έργα. Το αμέσως επόμενο διάστημα υλοποιούμε στον Όλυμπο παρεμβάσεις ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αηφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
6: Θα ενεργοποιηθεί πιο δραστικά το τρίπτυχο ανάπτυξη, ανάδειξη, προστασία. Λέμε μεν ότι ο Όλυμπος είναι ένα φημισμένο βουνό, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στον τομέα αυτόν.
1: Ο φάκελος υποψηφιότητας καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Για τρίτη μέρα συνεχίστηκε η φύγη του δεύτερου κύματος των αδειούχων του Ιουλίου. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναζητούν στιγμές χαλάρωσης, τους νησιωτικούς προορισμούς και τις παραλίες.
12: Κόσμος ηρωής στο λιμάνι του Πειραιά από τους ταξιδιώτες που εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο. Αδειούχοι που επέλεξαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους σε κάποιο νησί από νωρίς το πρωί της Κυριακής σχηματίζουν ουρές δεκάδων μέτρων έξω από τα πλοία.
13: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα πάω στη Σέριφο και στη Σύφνο. Επιτέλους ήρθε καλοκαίρι.
14: Βαλίτσες βλέπω είναι πολλές και μεγάλες. Τι έχεις μέσα, δεν αρκεί ένα μαγιό για τις διακοπές, άραγε.
13: Μόνο ένα μαγιό. Τρία μαγιό μόνο.
14: Ρούχα. Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά και όπως μπορείτε να δείτε, εκατοντάδες είναι οι ταξιδιώτες που περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους μέχρι να ξεκινήσει η επιβίβαση στο πλοίο και να αρχίσουν οι διακοπές τους. Πρώτος σταθμός είναι η Κύθνος και θα δέσει το καράβι στο λιμάνι σε 2,5 ώρες από τον Απόπλο.
15: Χαρά, πολύ μεγάλη. Και ανάγκη για ηρεμία. Χαλάρωση.
16: Πάμε στην Κύμολο και στη Μήλο.
15: Πόσο?
16: Μια εβδομάδα.
15: Πού πάτε?
16: Στη Σέριφο.
15: Σέριφο, για πόσο?
16: Δύο εβδομάδες. Οικογενειακός. Η Σάνια, η Μάγια, ο Τόμ εκεί μέσα, η Ερμιόνη εκεί.
17: Τις παίρνουμε μαζί, δεν μας αρέσει να τις αφήνουμε για πολλή ώρα μόνες τους.
12: Κατά χιλιάδες αναχωρούν οι ταξιδιώτες για νησιωτικούς προορισμούς. Παρασκευή και Σάββατο από τα λιμάνια της Αττικής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 216 δρομολόγια με 99.750 επιβάτες, ενώ την Κυριακή από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργό Σαρονικό 77 δρομολόγια με 18.441 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας 14 δρομολόγια με 4.829 επιβάτες και από το λιμάνι του Λαβρίου 13 δρομολόγια με 2.091 επιβάτες. Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί της Κυριακής και στα διόδια των Μαλγάρων.
18: We are from Israel.
19: And where are you going?
18: To the Olympus.
19: Really?
18: Yeah.
19: Okay, how many days are you going to spend?
18: 2 weeks.
7: Η ώρα είναι 10 το πρωί και έχουν ήδη σχηματιστεί μεγάλες ουρές στα διόδια των Μαλγάρων.
20: Γιάννενα, έχω την οικογένεια εκεί και πάω να τους δω.
12: Όσοι δεν κατάφεραν να αποδράσουν από το κλινονάστη, προτίμησαν να απολαύσουν τη βόλτα τους και το κολύμπι σε κάποια από τις παραλίες της Αττικής.
21: Πρώτα μας μπάνιο είπαμε λοιπόν, να δοκιμάσουμε, λίγο να δρασιστούμε.
22: Ήρθα να χαλαρώσω. Μια ωραία Κυριακή στην παραλία, υπάρχει καλύτερο πράγμα.
12: Τις επόμενες μέρες, που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα σημειωθεί περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, οι παραλίες του Λεκανοπεδίου που προσφέρονται για κοντινές αποδράσεις αναμένεται να βουλιάξουν από κόσμο.
2: Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο αποτυπώνεται καθημερινά στους δρόμους και τα αξιοθέατα του ιστορικού κέντρου. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, χιλιάδες επισκέπτες συνεχίζουν να καταφτάνουν στην πρωτεύουσα.
23: Φωτογραφικές μηχανές και κινητά απαθανατίζουν κάθε γωνιά, ενώ δεκάδες γλώσσες ακούγονται σε κάθε βήμα.
24: Γεια σου.
23: Πρώτη στάση για τους περισσότερους επισκέπτες είναι ο Ιερός Βράχος, το διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής πρωτεύουσας.
25: West Indies, the Caribbean, Guadeloupe,
26: California, originally from Mexico, so we're here for a vacation.
23: What do you like most in Athens?
26: Right now the Parthenon. It's beautiful.
23: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στο κέντρο της Αθήνας, οι τουρίστες δεν πτωούνται. Έχει σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη ουρά μέχρι κάτω, προκειμένου να ανέβουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Οι περισσότεροι με καπέλα, αντιλιακά, βεντάλιες και αναμυστηράκια περιμένουν υπομονετικά στη σειρά τους.
26: One hour, more or less.
23: One hour?
26: Yes. Not on the queue, but we were there waiting.
23: Yeah. It's very hot today.
27: Terrible, terrible, totally terrible. Yes, I'm from Brazil, but here it's... Oh my God, I couldn't imagine that would be like this.
23: Βρισκόμαστε στο λόφο του Αερίου Πάγου, ακριβώς δίπλα από την Ακρόπολη. Ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της πόλης που καθημερινά εκατοντάδες...
28: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
23: Μια στάση για να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις ελληνικές γεύσεις.
27: This moussaka, this I know, yes.
23: Do you like?
27: Yes, very nice. Tastes the most, the gyros, the souvlaki, the seafood, the calamari.
23: Η Αθήνα συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου που αναζητούν μια εμπειρία όπου η ιστορία, ο πολιτισμός και η καθημερινή ζωή της πόλης συναντιούνται.
2: Σε φάση κρίσιμων διπλωματικών διεργασιών βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν, Αλέξανδρε Μέμμο, να ανακοινώνει πρόοδο στις συνομιλίες με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Γεγονός που φέρεται να έπαιξε ρόλο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει για την ώρα τουλάχιστον τα χτυπήματα εναντίον του Ιράν.
29: Ακριβώς, Ευρυδίκη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παγώσει για την ώρα τις εχθροπραξίες λόγω των θετικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ομάν για την διαχείριση των στενών του Ορμούς, και οι Ιρανοί από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι σταματούν και αυτοί τις επιθέσεις, διατηρώντας όμως τις επιφυλάξεις τους για τις πραγματικές προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια διαφορετική βέβαια εικόνα δίνει ένα δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ του έφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την επέκταση της στρατιωτικής σύγκρουσης λόγω της εξάντλησης των αμυντικών αποθεμάτων και της διαφωνίας των χωρών του κόλπου με δεδομένες τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Σε μια άλλη είδηση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τόσο με την Γκάγια Κάλας όσο και με τον Σεργέη Λαυρόφ, κατέστησε σαφές ότι η ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό σκάφος στην Κασπία θάλασσα δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη, ενώ κλείνοντας να σου πω Ευρυδίκη ότι ένα δεξαμενόπλιο που διέπλεε στα στενά του Ορμούς έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη με αποτέλεσμα να υπάρχει έκρηξη. Με τεραννικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το εν λόγω δεξαμενόπλιο ακολουθούσε μία μη ενδεδειγμένη από τους φρούρους της Επανάστασης θαλάσσια οδό.
2: Αλέξανδρε, μου να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 7 χρόνια από τη θεσμοθέτηση του εξοδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να κάνουν χρήση και όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πατάει το κουμπί των ρυθμίσεων και από τη Δευτέρα 27 του μηνός περίπου 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός διευρύνεται και δίνει τη δυνατότητα ένταξης οφειλών από 5.000 έως 10.000 ευρώ.
0: Οι οφειλέτες που θα μπορούσαν δυνητικά να επαχθούν μετά την μείωση του ορίου αυτού είναι έως και 1.000.000 οφειλέτες που έχουν οφειλέσει είτε στη φορολογική διοίκηση είτε και στα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Όσοι έχουν μικρά χρέη σε δημόσιο και ιδιώτες μπορούν να τα ρυθμίσουν μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας σε έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η ελάχιστη δόση ανέρχεται σε 50 ευρώ. Βασικό πλεονέκτημα του εξοδικαστικού, το κούρεμα σε τόκους προς αυξήσεις ακόμη και της βασικής οφειλής, ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.
1: Ο αλγόριθμος, αφού λάβει υπόψη το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία, θα βγάλει την τελική ρύθμιση όσον αφορά το ποσό των δόσεων, καθώς επίσης και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης.
2: Περιθώριο έως το τέλος του έτους για να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στις 72 δόσεις έχουν οφειλέτες με αρρύθμιστα χρέη στο δημόσιο έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
3: Για να μπορεί να διατηρηθεί ενεργή η ρύθμιση, θα πρέπει ό,τι οφειλές υπάρχουν από 1η-1η του 2024 και μετά να έχουν ρυθμιστεί σε 12-24 δόσεις.
2: Από τις 21 Σεπτεμβρίου προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την πρώτη κατοικία προχωρώντας σε ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
0: Ο αλγόριθμος με λίγα λόγια παράγει μια λύση πιο συμφέρουσα για τον οφειλέτη με δυνητικά μεγαλύτερο κούρεμα.
2: Από την έναρξη λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις για οφειλές ύψους 19,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών, λουόμενοι εκπαιδεύτηκαν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στις πρώτες βοήθειες και την κάρπα, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση στα πρώτα λεπτά σώζει ζωές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, σχεδόν 370 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο νερό. Η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, η επιτήρηση των παιδιών και η αποφυγή υπερεκτίμησης των δυνάμεών μας σώζουν ζωές.
4: Ένας νεαρός άνδρας κινδυνεύει να πνιγεί μέσα στη θάλασσα. Μαστραπιές κινήσεις διασώστρια του Ερυθρού Σταυρού σπέβδει για βοήθεια και τον βγάζει στην ακτή.
5: Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά του ΕΟΔΗ, για το προηγούμενο έτος είχαμε 378 πνιγμούς, που σημαίνει ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τη δύναμη της γνώσης και της εκπαίδευσης.
4: Πρόκειται για αναπαράσταση διάσωσης στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πνιγμών.
6: Δεν κάνω κολύμπι στην ανοιχτή θάλασσα όπως λέμε, με άδειο στομάχι και πολύ περισσότερο με γεμάτο. Αν έχουμε φάει, 1, 2, 3 ώρες να χωνέψουμε και όχι αυτό που επικρατεί στη λαϊκή που ακούμε. Τώρα που έφαγα πάω να κολυμπήσω για να χωνέψω. Αυτό δεν ισχύει.
4: Ο πνιγμός στη θάλασσα αποτελεί διεθνώς μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Πολλά από τα θύματα πνιγμού μπορούν να επιβιώσουν και να αναρρώσουν πλήρως με την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση στα κρίσιμα πρώτα λεπτά που εκτυλίσσεται το περιστατικό.
8: Δυστυχώς στην Ελλάδα θρυνούμε κάθε χρόνο πολλά θύματα από το νερό, από το υγρό στοιχείο, το οποίο είναι συστατικό της χώρας μας και θα έπρεπε να είμαστε εκπαιδευμένοι από το σχολείο, από την παιδική μας ηλικία.
4: Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή λουωμένων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν τεχνικές σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και επιδείξεις κάρπα και χρήση αυτόματο εξωτερικού.
9: Βλέπουμε περιστατικά συχνά πνιγμών και συχνά από τουρίστες οι οποίοι δεν ξέρουν δυστυχώς να κολυμπούν αλλά μπαίνουμε στη θάλασσα και δεν ακολουθούν τις οδηγίες.
4: Τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού διένυμαν ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση και πρόληψη πνιγμών.
7: Καλησπέρα σας. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά, βελτιώνοντας και την δική του κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που ολοκληρώθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
10: Μεγάλο άλμα από τον Μίλτο και αυτό.
11: Ο εκπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου έγινε συγκάτοικος του Λούι Τσάτουμα στο ιστορικό βάθρο του πανελληνίου ρεκόρ στο μήκος με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Ο Γρεβενιώτης Άλτης στο γυρό φέρνε καιρό. Ένα ρεκόρ που κρατούσε από τον Ιούνιο του 2007 όταν ο Τσάτουμας έγραψε χρυσή σελίδα στα παπαφλέσια. Στον Βόλο στο πανελλήνιο ο Τεντόγλου ξεκίνησε με 8.52 στην πρώτη προσπάθεια. Όλοι πίστεψαν ότι η Κυριακή ήταν η καθοριστική ημέρα. Καρδιές κύρτισαν όταν η δεύτερη προσπάθεια μετρήθηκε 8.66. Δευτερόλεπτα αργότερα ανακοινώθηκε όμως ότι ο άνεμος ήταν 2,7 ευνοϊκός. Το στοιχειωμένο ρεκόρ πρόβαλε στεναρή αντίσταση. Αλλά και ο Μίλτος αγύρισε το κεφάλι. Τρίτη προσπάθεια, μεγάλο άλμα και αυτό και 8.66 χωρίς ευνοϊκό άνεμο. Πέτυχε την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ. Η κατάρριψη δεν του προέκυψε στις επόμενες τρεις προσπάθειες. 7.05 η τέταρτη, άκυρη η πέμπτη και 8.64 στην τελευταία.
13: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο.
11: Στα 200 μέτρα γυναικών, όπως στα 100 που μοιράστηκαν το χρυσό, η Εμμανουηλίδου με την Σπανουδάκη έδωσαν τη μάχη, με την πρώτη να επικρατεί με χρόνο 23-34.
14: Χαρούμενη για το double. Βέβαια να πω ότι για άλλη μια φορά, κάθε φορά που το λέω, ότι αυτός ο χρόνος δεν αντιπροσωπεύει.
11: Στους άντρες ο Σωτήρης Γκαραγκάνης έκανε double. Μετά τα 100 κέρδισε και στα 200. Ο χρόνος του 20.83.
15: Και με 4% κερδίσαμε στα το βράδυ, οπότε τρίπλη θα πω. Όχι, εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος από την εμφάνισή μου.
11: Καλύτερη επίδοση στην σεζόν με 69-11 για την Σταματία Σκαρβέλη στη Σφυροβολία. Με 4.40 η Αριάδνη Αδαμοπούλου νικήτρια στο επικοντό γυναικών. Στα 4.25 έμεινε η Στεφανίδη. Μεγάλη βολή στον ακοντισμό με 85-56 έκανε ο Δημήτρης Τσίτσος.
7: Η Εθνική Ομάδα Κουβελασίας επέστρεψε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 123 ετών στο Ντουίσμπουργκ με συγκομιδή 6 μεταλλίων, 4 χρυσών και 2 αργυρών που την έφεραν στην πρώτη θέση της διοργάνωσης.
16: Μόνο η περηφάνεια για τους Έλληνες κοπηλάτες και κοπηλάτριες στην τελευταία μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 23 ετών στο Ντουίσμπουργκ, καθώς κατέκτησαν την πρώτη θέση με 4 χρυσά και 2 ασημένια.
17: Το πρώτο συνέστημα είναι μεγάλη περηφάνεια, όχι μόνο για μένα και το δικό μου αποτέλεσμα, αλλά για το αποτέλεσμα το ομαδικό. Όλα τα παιδιά τα πήγανε περίφημα.
18: Αναδειχθήκαμε πρώτη χώρα σε 50 χώρες που παίρναν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23. Σίγουρα είναι αποτελέσματα που μας γεμίζουν ελπίδα και όνειρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
16: Στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουραδίδου διέπρεψαν, αφού σε όλη τη διάρκεια της κούρσας δεν απειλήθηκαν από τους αντιπάλους τους και χάρισαν στην Ελλάδα την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 7.01.98.
19: Θέλαμε να συνεχίσουμε να έχουμε τον τίτλο στην κατηγορία όπως είχαμε και πέρυσι. Δουλέψαμε όλη τη χρονιά γι' αυτό και ήρθε το αποτέλεσμα που περιμέναμε.
30: Ξεκινήσαμε δεύτερες και στη συνέχεια βγήκαμε μπροστά.
16: Ο χώρος των χρυσών μεταλλίων συνεχίστηκε σε μια μάχη θρίλερ που έγινε στην κατηγορία του διπλού του σκιφ. Η νίκη και το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε στη γραμμή τερματισμού, με τη Μιλένα Κοντού και τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη να κερδίζουν την ομάδα της Ρουμανίας και να κατακτούν την κορυφή και ταυτόχρονα το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας σε αυτό το αγώνισμα.
31: Ήμασταν μπαλάκι-μπαλάκι με όλα τα σκάφη μέχρι τα τελευταία μέτρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, θα ήθελα να το ξανατρέξω του χρόνου και εύχομαι και η Μιλένα το πλήρωμα να συμφωνεί και να θέλει κι αυτή.
16: Ακόμη ένα μετάλλιο προσθέθηκε για την ελληνική αποστολή με τον Άγγελο Αθανασιάδη Καούδη, ο οποίος στο τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 7.00.62, κάτι το οποίο έγινε και στο σκιφ των αγοριών, με τον Νίκο Χολόπουλο να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 6.58.14.
7: Σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 την Τσβόλε. Η εξάρθρωση στον νόμο που υπέστη ο Ταχάλη στον αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου θα στερήσει από τον ΠΑΟΚ την παρουσία του στη ρεβάνση της Τούμπας.
32: ΑΕΚ Τσβόλε 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή. Στο 33 ο Κοϊτά κουβαλάει την μπάλα και συγκλίνει, αποφεύγει τους Έρτσεν και Όστιν, το Αστούτ θα κοντράρει, ξεγελάει τον Ντενχράφ. ο Μαυριτανός βάζει σε θέση οδηγού το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Στο 51 ο Φάντερ Χάρ με εκτέλεση φάουλ θα φέρει το Μασταΐσα η μπάλα κόντρα δεκέν στο Ζούμπκοφ και στα δίχτυα του Μπρινιόλι. Μάλιστα 5 λεπτά αργότερα στο 56 οι Ολλανδοί θα προηγηθούν με τον Κόστον Φνασπάι για τον Ράισιχερ που θα σημειώσει το δεύτερο τέρμα για τους ουσιαστικά γηπεδούχους. Όμως η Ένωση δεν είχε πει τελευταία της λέξη και στο 68 η σέντρα ακριβίας του Μαρίν, ο Βάργα φέρνει και πάλι το μάτς σε ισορροπία. Η φίλη της Ένωσης πανηγυρίζει το πολύ ωραίο γκολ και έχει και έτοιμα προς τον Λάζαρο Ρότα, σαν να ήξερε πως το 87 ο Μάνταλος την πανέξυπνη κάθετη, ο Ρότας σε πανομοιότυπη φάση θα κάνει τη σέντρα διαβήτη και ο Ούγγρος γκολιαδόρ Μπαρνάμπας Βάργα με σκαστή κεφαλιά θα χαρίσει την απόλυτα δίκαιη φιλική νίκη στον Δικέφαλο που κρατάει το αίτητο στα φιλικά και συνάμα το τέταρτο νικηφόρο φιλικό αποτέλεσμα. Στον ΠΑΟΚ, ραντεβού με την ατυχία είχε ο Τάχ Άλι που στο επίσημο ντεμπούτο του με τους Ασπρόμαυρους κόντρα στην Δυνάμο Κιέβο υπέστη τραυματικό εξάρθρημα ώμου, αυτό που γνωρίζουμε ως εξάρθρωση, αναμένεται να απουσιάσει για περίπου ένα μήνα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την ερχόμενη εβδομάδα εκτός από τη ρεβάνς κόντρα στους Ουκρανούς.
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί εκπομπή βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Χρύσα Ρουμελιώτη. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει ξανά σε καλοκαιρινά επίπεδα η θερμοκρασία, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας θα ενισχυθεί πολύ το Μελτέμι. Πιο αναλυτικά τη Δευτέρα, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς και στη Θεσσαλία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έφυος.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χώρος. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

Αυτό το καλοκαίρι θα σε ερωτευτώ.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765

0: και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Προσπαθώ ξανά να σταθώ στα πόδια μου.
0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Σας είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

0: σταμάτησε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σαπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Easton Danido, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: από παντού.
1: Energy 88,3. Πρώτη.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Δώσε πόνο, Μίτσο!

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Πόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντο Σιλουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

0: Yes, I'm Dr. Mariela Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός FM.

στα ποτσιγάρα μου κάτι λίγα θα μένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου.

κοριτσάκι. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indiana Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: φυλακή.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ταβέρνα, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουρίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα, στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Εδώ είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερίο.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

0: Ακούτε νησιώτικα τραγούδια με την οικογένεια Κονιτοπούλη.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και για 65 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας.

0: 5 Cleveland Largo Road, Unit 1, Μισοπύλου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, Μισοπύλου.
1: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

Μόλις εσένα με σκεφτώ, παραλογίζω. Όταν η νύχτα προχωρά, σε σιωπήσω με. Μόλις εσένα με

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθήρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόκλητο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Φωνή των Ελλήνων, η πραγματική φωνή του Έλληνα, η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.